Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρή.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες.

σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις

ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του in Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. Ταυτόχρονα η αρχή επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στην 7η θέση στον τελικό της πυροβολίας ήταν η Αλεξάνδρα Τσέρνοβα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άκου τι απορίες έχει ο Μορτάκης πρωί.
1: Δηλαδή 10 Αυγούστου, άδεια η Αθήνα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Κάτζου, ήρθε επιτέλους το κορίτσι μας.
1: Ήρθα, τι να κάνω, μπορούσα να μην έρθω.
0: Δεν ακούσει και καλά αυτό.
1: Όχι, μια χαρά ήρθα. Εντάξει, δεν έχω θέματα εγώ τέτοια. Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι. Δόξα τω
1: Θεώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν δούλευα ούτε στο ένα ούτε στο άλλο μαγαζί. Καλά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Ναι, η Κυριακή ήταν λίγο δύσκολη. Φαντάσου δηλαδή, εμείς εκεί με τη Μαρία στο Πόρτο Ράφτη πηγαίνουμε, έχουμε μόλις καμιά δεκαριά παραλίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Σάββατο το απολαύσαμε το μπανάκι μας, η αλήθεια
1: Κυριακή
0: είναι.
1: Χαμουλής.
0: Την Κυριακή όχι απλά χαμούλης, όχι απλά πανικούλης. Ήτανε σε μία φάση, δηλαδή βουτήξαμε ίσα ίσα για να πάρουμε την αλμύρα της Κυριακής και γυρίσαμε στο σπίτι.
1: Τόσο πολύ,
0: ναι.
1: Εγώ δεν πήγα για μπάνιο το Σάββατο Κυριακό. Το Σάββατο είχα μία βάφτιση, δεν μπορούσα να πάω. Την Κυριακή γενικώς δεν πάω Κυριακή για μπάνιο.
0: Δεν επειδή μου λέμε, εντάξει, έχει τόσες πολλές παραλίες, τόσα πολλά σημεία εκεί στο Πόρτο Ράφτη, κάπου θα βρούμε.
1: Ελικόπτερο προσγειώθηκε.
0: Όχι, δεν προσγειώθηκε. Είχε πάρα πολύ κόσμο και αν προσγειωνόταν ελικόπτερο και σήκωνε όλες τις πετσέτες, νομίζω ότι ούτε ο πιλότος, αλλά ούτε και οι επιβάτες θα περνάγανε καλά.
1: Ναι, αλλά ούτε στους αρκίνικο περάσανε καλά. Παρόλα τα αυτά, προσγειώθηκε ο πιλότος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα να σου πω.
1: Εκεί ήθελε και προσγειώθηκε και ήθελα να κάνουν μπάνιο αυτοί που είχαν πληρώσει το. Έτσι δεν ήταν, ιδιωτική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γίνεται αυτό, δεν είναι κατακριτέο.
0: Ασφαλώς, όχι καθόλου. Έτσι, τώρα αλλά... να σου πω να περπατάς τώρα.
1: Δεν πας.
0: Να πας στο ελικοδρόμιο και να πας στην παραλία να περπατήσεις.
1: Σαλικές λέει, είχε πάρει άδεια να πάει στις Σαλικές στο ελικοδρόμιο. Να...
0: Στις Σαλικές.
1: Ναι, όχι εκεί που προσγειώθηκε. Ναι, μεγάλη επιτυχία του πιλότου.
0: Τρελή.
1: Εντάξει, να σου πω. Καταλαβαίνεις οι άνθρωποι τι έπαθαν εκεί που ήταν εκείνη την ώρα.
0: Ασφαλώς. Απορώ πόσους αφήσανε και κάνανε μπάνιο. Τους επιβάτες.
1: Δεν ξέρω
0: εγώ,
1: πραγματικά.
0: Και το έλεγα προηγουμένως, φαντάζεσαι, ας πούμε, να είσαι εκεί με τα παιδιά σου και να μου έλεγε εμένα, ας πούμε, η μικρή μου, η κόρη ή ο γιος μου, να μου μπήκε άμμο στα μάτια μου από το τέτοιο. Δεν είναι. Εκείνη την ώρα, αστυνομία, πυροσβεστική, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στο νησί, θα τους έπαιρνα τηλέφωνο να έρθουν.
1: Πολύ απλά όμως και ο πιλότος έπρεπε να ακολουθήσει τις οδηγίες. Υπάρχουν κανόνες. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή, επειδή κάποιος και καλά κάνει, έχει τη δυνατότητα. Ναι. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα. Κάποιοι έχουν, το πληρώνουν να πάνε να κάνουν μπάνια και που θέλουν. Ναι, αλλά προσγειώνεσαι εκεί που επιβάλλουν κανονισμοί. Όχι ο καθένας όπου του γουστάρει. Έτσι,
0: ο Θεοδόσης, να ξέρεις, έχει τη δυνατότητα. Από 17 χρονών ασχολείται με το μοντελισμό.
1: Α, ναι.
0: και έχει ελικοπτεράκια στρατιωτικού τύπου.
1: Ναι.
0: Εγώ πλέον ούτε matchbox.
1: Πάντως να ξέρεις, επειδή εγώ ξέρεις ότι έχω στην οικογένεια άνθρωπο που πιλοτάρει, ήταν στην πολεμική αεροπορία, τώρα είναι στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν πηγαίναμε μέσα 130 που μπορούσαν να ταξιδέψουν και επιβάτες, γιατί γινόντουσαν δρομολόγοι για τις οικογένειες για να πάνε να δουν τους δικούς τους κτλ. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν έσβηνε η μηχανή, που μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, να σβήσει τελείως η μηχανή, τι σηκωνόταν ή όταν. Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμασταν, κατεβαίναμε στον έναν προορισμό, γι' αυτό συνέχιζε το 130. Με πολύ μεγάλη προσοχή οι πιλότοι. Πόσο βάζανε μπροστά, τι ώρα το βάζανε, να έχει φύγει ο κόσμος. Γιατί σηκώνουν. Δηλαδή, πώς πας έτσι, και από τι είναι το τσιφλίκι σου είναι.
0: Αμαλία μου, ο Ελληνάρας πρώτα απ' όλα ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
1: Ξέρει.
0: Ασφαλώς και ξέρει. Τι να ακολουθήσουμε τώρα, κανόνες, ιστορίες, πλαίσια ή οτιδήποτε. Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Να, ας πούμε, ο Πέτρος τώρα στέλνει μήνυμα. Δεν είδατε, λέει, το βίντεο των νεαρών ηλίθιων που είχαν ανάψει φωτιά μέσα στην Πεντέλη. Τώρα γιατί τους λες έτσι τους ηλίθιους. Τι σου φταίνει οι ηλίθιοι.
1: Μπράβο, είναι χειρότερη από ηλίθιοι.
0: Είναι χειρότερη από ηλίθιοι.
1: Ναι, αλλά, καλημέρα και στη Φέδρα που λέει καλημέρα. Ωραία είναι άδεια η Αθήνα. Θα συμφωνήσω, Φέδρα μου, απόλυτα. Βρίσκουμε να παρκάρουμε όπου θέλουμε. Ναι. Πας όπου θέλεις σε ελάχιστη ώρα και καταλαβαίνεις. Αυτή την περίοδο, ότι οι αποστάσεις στην Αθήνα δεν είναι μεγάλες.
0: Όχι. Πόσο μικρή είναι η πρωτεύουσά μας, αυτό καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Και εμείς, λέει, οι αδιούχοι τους για διακοπές, ανυπομονώ. Και εγώ ανυπομονώ, εγώ έχω άλλη μια εβδομάδα αυτή και μετά θα φύγω.
0: Ναι. Και μετά θα φύγεις,
1: Θα φύγω, ναι.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
1: Θα είμαι πάλι εδώ 31 Αυγούστου.
0: Κατάφερες και από όλο και το συντόνισες.
1: Το συντόνισα.
0: Μπράβο.
1: Με έναν τρόπο.
0: Πολύ ωραία. Κι εγώ κατέβαλα φιλότιμες προσπάθειες.
1: Αλλά δεν το κατάφερες.
0: Κοίταξε, για να τα συντονίσω όλα μαζί και τελικά τι κατάφερα. Η άδεια από το ένα μαγαζί να είναι Ιούλιο Και από το άλλο μαγαζί τέλη Αυγούστου.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Τεράστια επιτυχία έκανε, Σπυρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάντω καλημέρα σε όλου. Καλή εβδομάδα και στον Παύλο από τον Deezer που μα ακούει. Παύλο, μου σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι σε αυγουστιάτικο, 15 αυγουστιάτικο mood.
0: Έτσι,
1: η Αθήνα γεμάτα τα νησιά και όχι μόνο. Και η πυρωτική Ελλάδα. Μου λέγανε ότι στη Μεσσηνία γίνεται ο κακό χαμό όπω και στην Ηλία. Εντάξει, έχουν κατέβει όλοι και στα χωριά του, να ξέρετε. Το χωριό μου για πρώτη φορά είναι ένα πολύ μικρό χωριό. Έτσι, τέτοιε μέρε μόνο γεμίζει. Και τα τελευταία χρονιά γεμίζει πιο πολύ, γιατί ξέρεις, επιλέγουν πια και οικογένειες που πηγαίναν κάπου αλλού να πάνε στο χωριό αυτή την περίοδο. Είναι πιο οικονομικά.
0: Ναι, έχω την εντύπωση γενικότερα ότι όλη αυτή η πολιτική είναι μια προσφορά γενικότερα όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 20 ετών, προκειμένου όλοι όσοι ζούμε, εργαζόμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα, να μην πηγαίνουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν βαρεθήκατε. Μαλδίβες από εδώ.
1: Όχι εμείς.
0: Γενικότερα ο κόσμος δεν βλέπεις. Μα με συγχωρείς, δεν βλέπεις στα social media τι γίνεται τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πηγαίνουν οι Τινησίες, πηγαίνουν.
1: Ναι, αλλά πάνε και άλλοι που δεν πάνε πουθενά όμως.
0: Πέστε τα άλλα τα νησάκια, τα ισπανικά, τα οποία είναι από την Κίθε πλευρά.
1: Στην Ήμπιζα, εκεί. Δεν τα ξέρω καλά αυτά τα μέρη.
0: Πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Σου λέει λοιπόν η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Όπα, μισό λεπτάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φεύγετε. Εμείς θα σας φτάσουμε στο σημείο για να ξαναγυρίσετε στο χωριό σας. Αύγουστο στο χωριό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σε ελληνικές κυβερνήσεις.
0: Έτσι. Είναι μια κοινωνική προσφορά όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν περάσει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι μια κοινωνική προσφορά των μνημονίων. Να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Ναι. Και έμεινε. Ναι. Ένα σωστή δεν θα πάει διακοπές φέτος.
0: Στα μνημόνια. Ένα σωστή δεν θα πάει διακοπές. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό του πράγματος.
1: Ναι.
0: Επί μνημονίων ανακαλύψαμε ξανά και τα κτέλ.
1: Ναι.
0: Το αφήναμε το αυτοκινητάκι να παρκαρισμένο και να ξεκουραστεί κιόλας.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι αυτή η περίοδος των μνημονίων με έχει πληγώσει αφάνταστα, όπως και σένα και
0: πολλούς τον κόσμο.
1: Τον κόσμο δεν θα ήθελα να τα ξαναζήσω, όμως. Ξαναλέω ότι όσοι έχουν χωριά και είναι τυχεροί όσοι έχουμε, ναι. Είμαστε τυχεροί όσοι έχουμε χωριά, πηγαίνουν στο χωριό, σου λέει στο χωριό, θα έχουμε και το αυγουλάκι μας και το αρνάκι μας και το ένα και το ματούλα μας. Και θα χαλάσουμε και πολλά. Το χωριό μου κιόλας από ότι η γκουρούτα είναι ελάχιστη, είναι μισή ώρα.
0: Μεγάλη απόσταση δεν είναι. Ναι. Εμείς έχουμε την πλήτρα, είναι στα 10 λεπτά.
1: Εντάξει, εκεί πας όμως μισή ώρα, σιγά τώρα. Δεν έχει κινήσει ο δρόμος, πας κάνεις τον μπανάκι σου. Έτσι, και φτηνά, γιατί η Ηλία παραμένει έτσι οικονομικός προορισμός.
0: Περνάς κιόλας και από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς στο χωριό. Για να πάρεις. Για να πάρεις χλωρίνη, σφουγγαρίστρα.
1: Ναι, αυτό, για να πάρεις
0: μακαρονάκια. Γιατί το σπίτι. Ακριβώς, γιατί το σπίτι είναι και κλειστό ένα χρόνο.
1: Παίρνεις εδώ και τα είδη πρώτης ανάγκης, μαγειρεύεις και μέσα και κάνεις και τις διακοπές σου και μια χαρά. Και ευχαριστούσε και τα παιδιά.
0: Οπότε κινείται το χρήμα. Υπάρχει. Το όποιο βασικό κινείται.
1: Πού το είδες.
0: Αυτό. Μια χλωρίνη να την πάρει. Δεν γίνεται.
1: Είσαι κυμπάρης.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κυμπάρης. Μακαρόνια νούμερο 10, νούμερο 6 γενικότερα.
1: Και όταν καναριζάκι, πιλάφι, το κίτρινο.
0: Και όταν πιάσουν οι πολλές οι πίνες, παίρνεις το μακαρονάκι το χοντρό με την τρούπα που έλεγε ο παππούς μου, ρίχνεις και μιτζίδρα από πάνω.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Μιτζίδρα.
1: Έλα, μιτζίδρα θεϊκή με μακαρόνια.
0: Ναι, γιατί όλοι μάθαμε τώρα στο πεκορίνο και στην παρμεζάνα. Δηλαδή έλεος.
1: Το είχατε και στο χωριό σας αυτό. Όπως ο καλαμαράκι δεν τρώω. Ή μόνο baby σπανάκι. Α, συναντήθηκα με το καλαμαράκι την Παρασκευή, έχω να σας πω.
0: Συγγνώμη, ακόμα εδώ είναι στα Πέριξ.
1: Εδώ, στα Πέριξ είναι.
0: Τι κάνει.
1: Πήγαμε και φάγαμε. Έχει δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έχει δουλειές. Και πήγαμε και φάγαμε.
0: Τον κέρασε ή σε κέρασε.
1: Με κέρασε πρώτα απ' όλα, έχω να σου πω. Το έκανε και αυτό. Αλλά το τι έφαγε δεν μπορεί να φανταστείς. Και κοιτάει τις σαλάτες και λέω: εγώ θα πάρω κάτι με ντομάτα. Ντομάτα δεν τρώει καλαμαράκι. Και λέει: έχει καμία με baby σπανάκι, ρόκα, μπαλσάμικο, παρμεζάνα. Όχι, λέω. Δεν έχει, αγόρι μου. Τρώγανε και στην Κεσαριανή. Τρώγατε baby σπανάκι, πανάθεμάσαι.
0: Μαλιά μου, εμείς στο χωρικό κάτω στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο είχαμε φάει για να μάθουμε να τρώμε το baby σπανάκι.
1: Εγώ πάλι το πήγα το καλοκαίρι στη γιαγιά μου. Τρεις μήνες πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, έτρωγα ντοματούλα με αλάτι. Ντοματούλα από τη γιαγιούλα μου. Αλάτι και αγκουράκι, μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά.
0: Και η ντοματούλα είχε γεύση ντομάτας.
1: Ναι, καλά.
0: Όχι κολοκύθας.
1: Ναι.
0: Διότι αγοράζουμε ντομάτες και ψάχνουμε να βρούμε τη γεύση.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Ναι, δηλαδή,
1: μου λέει, είναι από το χωράφι στο ράφι, τιμή, καταλαβαίνετε.
0: Και μου λέει η Μαρία, τη γεύση που την άφησες. Της λέω αυτές ήταν πιο φτηνές. Η γεύση έχει μείνει, λέω, στο χωράφι. Μπράβο. Διότι και από το χωράφι στο ράφι έρχεται με μία απόκληση όχι μεγάλη, γύρω στο 270, στα 270%.
1: Ναι, και λέω, Σάκης, καλά. Καλό το χωριό μου, το Σούνιο Ξάνθης, ναι. Αλλά δεν θα με χαλούσε να είχα ακόμα ένα χωριό στη Μύκονο, στην Παρό, στο ρε παιδί μου, κάπου κοντά στη Λίμνη Κόμο. Δεν ζητάς τίποτα, Σάκη μου, και καλημέρα.
0: Λίμνη Κόμο.
1: Για εκεί είμαστε κατευθείαν.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Δεν θα το ξεχάσουμε, ναι. Επίσης και για Πάρο Μύκονο που γίνεται χαμός. Όχι Μύκονο, τόσο λέει, στην Πάρο γίνεται χαμός. Μύκονο Σαντορίνη λέει.
0: Η Μύκονος έπεσε.
1: Και η Σαντορίνη. Και φέτος. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
0: Όταν θέλεις για ένα καφέ 12 ευρουλάκια.
1: Και ένα σουβλάκι 15, τυλιχτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή και ο τουρίστας και ο Έλληνας δεν είναι κορόιδα.
0: Και μάλιστα εδώ η baby pita.
1: Που δεν χορτάει, δεν σε περνάει.
0: Τι να σε χορτάσει, παιδί.
1: Έτσι, παιδί μου. Τώρα να έχει κάνει και ένα μπάνιο, να έχει κάνει τις βουτιές σου και αυτά, να έχει κάτι και στον ήλιο. Τι να φας, άμα δεν φας 2-3 από αυτά, πώς θα σε.
0: Εννοείται.
1: Να έχει και 2-3 παιδιά. Και τι παιδιά στην εφηβεία. Παίζουμε εσύ, πώς θα βγάζει πέρα.
0: Δεν τα βγάζει πέρα.
1: Έτσι,
0: μετά έρχεται το Gangnam Style σε κάθε περίπτωση, γιατί πρέπει να αφήσει απλήρωτη την εφορία. Πρέπει να αφήσει απλήρωτα γενικότερα. Εφορία με έψιλον ύψιλον. Εφορία. Πρέπει να έχουμε εφορία, διότι άστα να πάνε.
1: Καλημέρα, Σοφάκη. Πολύ ωραία η Σοφή Μαραγκίδου, η φίλη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά.
0: Τι ωραίος πανικός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε που δεν μας αφήνετε μονάχους, διότι δεν είναι εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, είναι η τελευταία εβδομάδα πριν. Κάτσε. Από το 15 Αύγουστο.
1: Έχει φωτιά στο Κουβαρά της Αττικής. Και όμως τώρα το βλέπω.
0: Ναι.
1: Φωτιά του στο Κουβαρά, τώρα στο Κουβαρά Αττικής και κοντά σε οικισμό πετάνε 3 ελικόπτερα. Εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, κοντά σε οικισμό. Έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Φυσάει και πάρα πολύ, και θα συνεχίσει να φυσάει.
0: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ούτως ή άλλως είναι σε κατάσταση red code, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Δηλαδή, είναι σε υψηλή επικινδυνότητα ο νομός Αττικής. Οπότε πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, τα αυτιά μας γενικότερα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, στην ίδια κατάσταση είναι η Βιωτία, η Εύβοια, ναι. Η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν κατά αναπεριοχή, όχι σε όλη την Ελλάδα, μην περιμένετε δηλαδή 8 μποφόρια, αλλά σε κάποιες περιοχές θα έχει ανέμους μέχρι 8 και 9 μποφόρ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Λεβαί. Όχι barbecue. Δεν πειράζει, να ξέρετε ότι το
1: Όχι το τσιγάρο το πετάμε έξω.
0: Όχι το τσιγάρο έξω από την.
1: Δηλαδή,
0: από
1: εντάξει,
0: το
1: να κατακεραυνώνουμε την κυβέρνηση όταν δεν τα κάνει σωστά και σε επίπεδο σχεδιασμού και όχι μόνο, αλλά και η ατομική ευθύνη παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πάει ο άλλος και κόβει με το. Που βγαίνει σπινθήρας. Να κόψει κάτι και με τα 8 μποφόρ.
0: Ναι, θέλει, να κάνει να χρησιμοποιήσει τον τροχό. Όλο το χειμώνα, μην πω τώρα τι,
1: ναι.
0: Μας πιάνει τεμπελιά, τώρα κάνει κρύο, που να βγω, να φτιάξω το κάγκελο που έχει σπάσει. Και του έρχεται η ενέργεια να το φτιάξει το κάγκελο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια που είναι σε κόκκινο συναγερμό περιοχές όπως είναι η πρωτεύουσα. Δηλαδή έλεος. Ο άλλος έκανε barbecue.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, είμαστε ανεγκέφαλοι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα, διότι Αμαλία μου, αν έρθει ο κουμπάρος με τα παιδιά. Δεν μπορούμε εμείς να τα αφήσουμε έτσι. Ο κουμπάρος πρέπει να δει ότι
1: να
0: ξέρουμε
1: δει.
0: Να ψήνουμε.
1: Να ψήνει.
0: Ότι ανοίγουμε, βάζουμε τα καρβουνάκια και φτιάχνουμε την πριζολίτσα έτσι να μυρίζει κιόλας, να είμαστε έξω και με τις μπύρες και το ένα και
1: να
0: το άλλο.
1: Να το κάνουμε όλο αυτό. Μ' αρέσει.
0: Κάτω από τη σκιά του Πεύκου.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει να πεταχτεί και κάτι. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τρέχει νάτι, δεν τρέχει.
0: Λοιπόν, μετά έχει βραχιολάκια, να ξέρετε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν σας θέλει σε τίποτα ο άλλος ο οποίος είναι δίπλα σας.
1: Οι περιουσίες των ανθρώπων να βοηθούν.
0: Έτσι. Πάντως το Σάββατο η Μαρία μετά τον μπανάκι έβαλε στη γάστρα ένα κομμάτι χοιρινό με πατατούλες.
1: Μια χαρά.
0: Το έβαλε και μέσα στο φούρνο. Λουκούμι έγινε πριν.
1: Γιατί μια χαρά είναι.
0: Λουκούμι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μας ήρθε η ανάγκη με 40 βαθμούς Κελσίου
1: να κάνεις barbecue.
0: Να κάνω barbecue.
1: Όχι, ούτε εμένα μου ήρθε καμία ανάγκη να κάνω
0: ειδικά
1: barbecue.
0: Ειδικά με το οικόπεδο απέναντι το οποίο είναι.
1: Επίσης να ξέρεις ότι εμείς στο σπίτι έχουμε ηλεκτρική υψησταριά και ψήνουμε έξω. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε και το υγράριο που το φοβόμαστε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εγώ το φοβάμαι. Και το καρβουνό που γιατί η περιοχή εκεί που μένω έχει πολύ πράσινο. Και προτιμώ. Δεν έχω αυτό το λέει. Μα δεν είναι το ίδιο. Μα δεν είναι το ίδιο, μια χαρά είναι. Δεν είναι το ίδιο με το κάρβουνο. Μια χαρά είναι την ψινόγω την πριζόλη και το ψαράκι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Δεν θα ζήσουμε χωρίς καρβουνάκι.
1: Το
0: χειμώνα, στο τζακάκι.
1: Μπράβο. Και αν θέλουμε στο τζάκι, να ψήσουμε κανένα κοτόπουλο σουβλάκι ή κάτι άλλο, καμιά πίτα και αυτά. Αλλά ηλεκτρική ψυσταριά έξω, ωραιότατη.
0: Έτσι. Κυρία Ελένη, καλημέρα. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, η Βέρα. Η Βέρα, ναι. Ο Έλληνας πολεμάει. Άσε το μασάζ, λέει, πρωινιάτικα.
1: Τι μασάζ?
0: Δεν ξέρω. Και με πέτρες ο Έλληνας πολεμάει. Αν όμως η πολιτική ηγεσία είναι εθελόδουλη, δεν υπάρχει. Α, επειδή νωρίτερα είπα εγώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ότι είμαστε πιο μπροστά καμιά εκεί 5, 7, ίσως και 10 χρόνια σε σχέση με την Τουρκία.
1: Και
0: ο Ερντογάν έχει ολίγο τι εκνευριστεί
1: αυτό και έκανε, με αυτό. Ναι, εντάξει, και υπάρχει μια κριτική όσον αφορά. Κριτική ενώ τη αντιπολίτευση εδώ για τη συμφωνία Τουρκία-Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Έτσι, ότι ουσιαστικά, ναι. Αυτή την τριμερή συμφωνία. Εντάξει, και τι σημαίνει. Η Τουρκία δεν θα έκανε συμφωνίες, μόνο εμείς θα κάναμε. Με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, με τη Γαλλία.
0: Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα ποτέ μα ποτέ δεν ήταν επιθετική χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν ποτέ επιτιθέμενη. Δεν προσβλέπει σε αλλαγή συνόρων υπέρ της. Άρα αυτό δεν μας αφορά εμάς. Αυτό αφορά άλλες χώρες. Έκανε μια συμφωνία λοιπόν η Τουρκία σε αυτή την τριμερή, η οποία όντως. Εντάξει, ότι μας ξενίζει σε πολιτικό επίπεδο, μας ξενίζει, διότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αφορά τόσο εμάς. Εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε ποτέ στην Τουρκία. Εμείς είμαστε μονίμως σε μια αμυντική κατάσταση και οχυρωνόμαστε όσο γίνεται περισσότερο για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, γιατί δεν ξέρεις που θέλει να το πάει. Διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, Αμαλία μου, ότι... θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν, να πάει σε προώρες εκλογές με το αφήγημα της αιτιολογίας εθνικού συμφέροντος, για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία περισσότερο χρόνο ο Ερντογάν. Γιατί αυτό είναι το οποίο τον τρώει. Δεν τον τρώει τίποτα άλλο. Οπότε έχει βάλει διάφορα μαξιλαράκια για να δημιουργεί ένταση απέναντι στη χώρα μας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και η εσωτερική κατανάλωση το κάνει, αλλά και η κουλτούρα των Τούρκων είναι αυτή, της Τουρκίας, ότι μας θεωρεί ως... μας θεωρεί εχθρό, πώς το κάνουμε. Όταν υπάρχει κάζους μπέλι εναντίον της χώρας μας από την Τουρκία. Τι είναι, μια εχθρική ενέργεια είναι. Εμείς κάνουμε, θεωρώ, και όλες οι κυβερνήσεις όλα τα τελευταία χρόνια. Και διάβλος επικοινωνίας υπήρχε με την Τουρκία, και δεν είχαμε τα μνημόνια και δεν μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε την ενόπλες μας δυνάμεις. Και αυτό για εμάς δεν ήταν καλό. Τώρα που αναβαθμίζονται οι ενόπλες δυνάμεις με μια σειρά από κινήσεις σημαντικές, δηλαδή ότι έχουμε Ραφάλ δεν είναι σημαντικό, το ότι παίρνουμε Μπελαρά δεν είναι σημαντικό, το ότι έχουμε τον στρατιώτη του 2030, αν θυμάμαι καλά, και όλα αυτά, τον εξχρονισμό του εξοπλισμού δεν είναι καλό, το ότι κάνουμε τριμερείς συμφωνίες δεν είναι. Δηλαδή να πούμε, όχι εντάξει, και η Τουρκία κάνει τις δικές της συμφωνίες. Εντάξει, και σίγουρα η Τουρκία δεν είναι μια μικρή χώρα.
0: Εντάξει, απλά δεν είναι και τόσο μεγάλη όσο.
1: Ενώ γεωπολιτικά όμως είναι.
0: Ο μεγαλοειδεατισμός του Ερντογάν. Δηλαδή, προσπαθεί να δημιουργήσει ζητηματάκια. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν μέσα στο φθινόπωρο θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
1: Ναι.
0: Που εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει μια αλφα ένταση σε πολιτικό επίπεδο. Να δούμε πρώτα απ' όλα κατά πόσο, γιατί έχει ανεβάσει τη ρητορική, την επιθετική ρητορική και για τους μουσουλμάνους.

0: με αυτό που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την, τη σφραγίδα, που θα έχει τη σφραγίδα του γαλλικού φαντ, και αυτό τους πείραξε. Η νέη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία. Δεν είναι λογικό και εκείνοι να κοιτάνε να κάνουν. Εντάξει, μπορεί με την Αμερική να έχει και με, ειδικά, όχι με την Αμερική, με τον Τραμπ να έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Τραμπ.
1: Ο καθένας... Δεν είδα κιόλας τον Τραμπ να... αυτά που υποσχέθηκε με το που πήγε στην Ουάσιγκτον, αν ήταν το πρώτο πράγμα. Ναι. Είπε, Μελάνια, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα λείψω για λίγο, διότι συμφωνώ. Πρέπει να ασχοληθώ με τον Ερντογάν.
0: Έχουν όμως μια προνομιακή σχέση, την έχουν.
1: Ασφαλώς. Αλλά είναι, τη βλέπω στα λόγια αυτή την προνομιακή σχέση.
0: Γιατί ξέρει ότι κάποια πράγματα. Είδατε τις δημοσκοπήσεις για τον Τραμπ, έτσι. Γιατί σας... Τι είδατε.
1: Θα πάει καλά σε διάμεσο ο Τραμπ.
0: Πάρα πολύ καλά. Για την ασφάλεια και την οικονομία. Γιατί κάποια πράγματα θα τα πληρώσει και σίγουρα. Ούτε θέλει να έχει απέναντί του το εβραϊκό λόμπι, το οποίο βεβαίως είναι σαν κάγκελα. Δεν θέλει να ακούει ο Ερντογάν, όπως και ο Ερντογάν δεν θέλει να ακούει για τους Εβραίους. Όταν τα λέμε αυτά, δεν είναι τόσο χαζός ο Τραμπ. Και ήδη ο πόλεμος που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, και δεν βλέπω να τελειώνει, το έχει φέρει πλήγμα σοβαρό και στην εικόνα του, αλλά και στους Ρεπουμπλικάνους. Δείτε τις δημοσκοπήσεις.
1: Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά πραγματάκια. Εγώ θα βάλω έναν αστερίσκο. Έτσι, μπορεί να πέσω και έξω. Όταν θα ακούσουμε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για να πάρει και να αποκτήσει τα F-22 Raptor, ή ότι τεχνολογικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στα F-55 και αυτά θα τα πάρει πρώτα το Ισραήλ, τότε ενδέχεται να δούμε τα F-35 να προσγειώνονται στην Τουρκία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή ο Τραμπ. Δεν θα βάλει την υπογραφή του για να αλλάξουν οι ισορροπίες στην περιοχή σε σχέση με το Ισραήλ, όχι με εμάς.
0: Ναι.
1: Εμάς δεν. Εντάξει,
0: ναι, okay.
1: Εμάς άντε να ανεβάσει κανένα πλεύρη στο Truth Social.
0: Που τον ανέβασε.
1: Τον ανέβασε.
0: Για τις, αυτό που είπε για τη μεταναστευτική πολιτική που έχει αλλάξει από όταν εξελέγει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Λόγικο. Το όμως το πήραν χαμπάρι,
1: Νομίζω ότι πρέπει να έχει τέτοιο ειδικό λογισμικό με φιλτράρισμα. Όποιος λέει κάτι καλό για τον Τραμπ, τσουκ ανεβαίνει. Μάλλον το ενημερώνεται για να το ανεβάσει. Όποιος λέει κάτι κακό. Τσουπ επίσης ενημερώνεται και πράττει τα ανάλογα. Τώρα εμείς που δεν έχουμε πει και ιδιαίτερα καλά πράγματα για τον 47ο, ότι πάει άπατος γενικότερα, λες θα τον ενημερώσουμε.
0: Οι δημοσκοπήσεις δημοσιοποιήθηκαν. Δεν είπα κάτι καινούργιο.
1: Αλλά
0: λέω αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε πολιτική.
1: Καλά, από την αρχή του χρόνου τον έχουμε περάσει λίγο τον τράγμα.
0: Γεννήθηκε 14.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν φταίμε εμείς.
0: Όχι.
1: Αυτός έχει βάλει το χεράκι.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να πει και όλα καλώ καμωμένα. Πώς να το πει. Έτσι. Όλα καλά. Δηλαδή οι πόλεμοι, οι παραπόλεμοι θα του τελειώσω σε ένα βράδυ, δεν του τελειώσω ποτέ. Συνεχίζεται και στην Ουκρανία, συνεχίζεται και στη Μέση Ανατολή. Υποφέρει ο κόσμος λόγω των όσων γίνονται με το πετρέλαιο και την ενεργειακή αγορά. Και οι Αμερικανοί έχουν θέμα, δεν έχουν μόνο οι Ευρωπαίοι. Όλος ο κόσμος έχει θέμα.
1: Έλα, μωρέ, τώρα ο άνθρωπος τι θέλει.
0: Το πετρέλαιο πόσο είναι.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω. Εγώ ζαλίζομαι στην Αντλία.
0: 84 είναι τώρα το πετρέλαιο, το είδα εγώ.
1: 84 είναι,
0: μάλιστα. Δολάρι, το βαρέλι, το Brent. Πόσο είναι στην Αντλία?
1: Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. 1,986.
0: Με την επιδότηση.
1: Ναι, ναι.
0: Και το δίζελ.
1: Και το δίζελ, 1,986. Εκεί μπορεί να έχει φτάσει και τα 2,5 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Έβλεπα εχθές ένα ρεπορτάζ στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων εκεί με τη Τσαμπιζόγλη. Στα 2,5 ευρώ. 2,532, 2,534.
0: Φουλάρετε από εδώ.
1: Ναι, φουλάρετε από εδώ. Αλλά κάποια στιγμή ναι. Και κρατήστε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο.
0: Ναι.
1: Τότε θα μου πεις για ποιο λόγο ρευλαμένο να το πάρουμε το αυτοκίνητο για να μπορέσετε να μεταφέρετε τα πράγματα. Που σας είπαμε, μακαρονάκι, χλωρίνη, γενικότερα σφουγγαρίστρα, σκούπα. Γιατί θα ανοίξετε τα σπίτια. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εκτός από τους πιτσιρικάδες, εκτός από τους πιτσιρικάδες που πηγαίνουν Πάρο, Μύκονο.
0: Εντάξει, πιτσιρικάδες πάνε και θέλουν να σπουναυγούν.
1: Εννοείται, ασφαλώς. Εκτός από αυτούς, οι υπόλοιποι πηγαίνουν στα νησιά μόνο όταν. Τι,
0: έλα, πάμε.
1: Από τώρα
0: διάλειμμα, λοιπόν, διάλειμμα. Τι διάλειμμα, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
1: Εγώ δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα μου.
0: Δόξα τω Θεώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσω.
0: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ePavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ePavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαράτικη. Σε επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και των Νοτίου Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς αναμένεται να επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως οκτώμπο φόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λιόμενοι.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 25 στην Αλεξανδρούπολη.
7: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

στους 97,8. And you can dance.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι σας, πριν το διαφημιστικό, η Αμαλία Ικάτζου σας ανέφερε για την φωτιά εκεί στην Κερατέα, στον Κουβαρά. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το οποίο γίνεται κάθε φορά. Ειδικά, και εχθές υπήρξε μια εστία στο Κοροπή. Γενικότερα στο Κοροπή ανά τρεις ημέρες κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κοροπή, Κερατέα, δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι. Δεν ξέρω, η Αμαλία. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ευνοούν οι αέριδες από εκείνη την πλευρά.
1: Πιάνει από εκεί ο αέρας.
0: Πιάνει από εκεί ο αέρας.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Ανά τρεις μέρες. Ναι, δηλαδή εκεί στο Κοροπή πιάνει ο αέρας ανά τρεις μέρες.
1: Απίστευτο. Πάντως μέσα κοντά σε οικισμό κιόλας. Έτσι. Ναι. Άγιος Τηλιανό. Λοιπόν. Έχει κινητοποιηθεί βέβαια η πυροσβεστική και οι αέριδες δυνάμεις. Έτσι.
0: Μαθαίνω κιόλας ότι στην περιοχή πετάνε και περισσότερα drones, ειδικά μετά την τρίτη συνεχόμενη φωτίτσα που άναψε εκεί στο Κοροπή. Πετάνε περισσότερα drones και περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια του 24ωρου για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να επαναλάβουμε το γεγονός ότι είναι σε κατάσταση Red Code ο νομός Αττικής, Βιωτίας, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Να το πούμε. Να πούμε επίσης, όχι barbecue, θα το κάνουμε σαν τη διαφήμιση. Όχι σκουπίδια, όπως το έλεγε σε θάλασσες και ακτές. Όχι barbecue, όχι θερμές εργασίες. Βάλτε τον τροχό στην αποθήκη. Ναι,
1: εντάξει,
0: στην ηλεκτροσυγκόληση γενικότερα.
1: Και αν δείτε κάτι ύποπτο, ειδοποιήστε τις αρχές. Εγώ αυτό θα πω. Γιατί περίεργο πρωί-πρωί, δευτεριάτικα, έτσι ξαφνικά. Γι' αυτό το λέω. Έτσι, θα το παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε τυχόν. Ελπίζω να μαζευτεί γρήγορα, γιατί έχουμε και πολλά εναέρια μέσα, 6 νομίζω αυτή τη στιγμή. Έτσι και πήγες δυνάμεις, λογικό είναι κοντά και στον οικισμό Άγιος Τηλιανός. Άρα θα σας κατάμε ενήμερους.
0: Και γι' αυτό το λόγο με την Αμαλία ζητήσαμε από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος και για την αρρωγή, για να δούμε πρώτα απ' όλα και τη διαδικασία, διότι η τρομερή καταστροφή που άφησε πίσω της αυτή η πύρινη λέλαπα στην Αττική και τη Βιωτία.
1: Οι άνθρωποι που μείναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες.
0: Πραγματικά. Και πρόσεξε, και σε μια περιοχή όπου η οικονομία της περιοχής αυτής βασίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, στα ελαιόδεδρα.
1: Ναι.
0: Καταστραφήκανε.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον,
1: όπως και στην Κρήτη το ίδιο πάθανε, έτσι.
0: Και δεύτερον, πρόσεξε, και στην εστίαση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πάνε πάρα πολύ και για μπάνια. Καλά, μιλάμε το δάσος που υπήρχε, το Παρθένο, η παραλία καταπληκτική στο Πρώτο Γερμενό. Τώρα λέει αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Άρα θέλουν άμεσα στήριξη. Αυτό θα ρωτήσουμε τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο. Και το 100% θα δοθεί, γιατί ο κόσμος είναι δύσπιστος και με το δίκιο του.
0: Και να μας δώσει και μία απάντηση για το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Ναι.
0: Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, ναι.
0: Και αν ναι, ποιος ευθύνεται?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Επιστρέφω από το Ναύπλιο. Είμαι στο Κορινθιακό. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μιλάμε για οκτωποφόρ.
1: Προσοχή.
2: Άπειρη προσοχή. Θέλω να πω το εξής με βάση τις φωτιές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσαμε κράτος το οποίο σε 12 εβδομάδες καταθέτει στην Ευρώπη τον επίσημο κατάλογο των ζημιών. Δηλαδή πιάνει μια φωτιά, έχουμε μια πλημμύρα, έχουμε ένα σεισμό, αμέσως πληρώνεται από την Ευρώπη. Αμέσως. Είναι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση του ειδικού κοινωνικού ταμείου. Και αυτό το κάνει η Ευρώπη γιατί πολλές χώρες καθυστερούσαν. Πολλές χώρες καθυστερούσαν και ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπατε πριν από λίγη ώρα, είχε μια δυσπιστία.
1: Και έχει, Γιώργο, θα σου πω ότι και έχει δυσπιστεί ο κόσμος. Ενώ τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ήταν άμεσα και υποτίθεται θα είναι και αποζημιώσεις στο 100%, το κόσμος αυτό δεν το πιστεύει.
2: Έτσι λοιπόν, επί των τύπων των ύλων, η Ευρώπη λέει το εξής. Σε 12 εβδομάδες το αργότερο, κάθε κυβέρνηση μπορεί να υποβάλει τον πρώτο κατάλογο ζημιών, γιατί μπορεί να μην προλάβει, να είναι μεγάλη ζημιά, για να πάρει τα πρώτα χρήματα της πλήρους αποζημίωσης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, παιδιά, και σας το λέω αποκλειστικά, επειδή γύρισα όλη την Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, νησιά, ζήτησα πριν από λίγη ώρα από την Κομισιόν τον πλήρη έλεγχο όλων των αγοραπολισιών γης από τρίτες χώρες που γίνονται σε διασυνοριακές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Και στον Εύρο, όλα αυτά που γίνονται και τα λοιπά, αυτό εννοείς.
2: Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
1: Μήπως έχουμε αργήσει, Γιώργο μου, γι' αυτό, γιατί οι κάτοικοι εκεί, οι κρού, έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
2: Έχουν γίνει πράγματα που δεν μπορούμε να το πούμε στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
2: Μπράβο. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω μηνύματα από συναδέλφους μου, Ρουμάνους, Πολωνούς, Κροάτες κλπ. Που λένε ανεξέλεγκτα έρχονται άλλοι, Κινέζοι αυτοί κλπ. Με χρήματα, παιδιά, απίστευτα. Και αγοράζουν διάφορα σημεία γης. Και ας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω με βουλγάρικο διαβατήριο κάποιος που είναι από την Τουρκία να μπαίνει και να αγοράζει γη σε οποιοδήποτε διασυνοριακό σημείο ή εταιρεία επικάλυψη δεν ξέρω ποιών Γερμανών κλπ. Άρα ζητάω έλεγχο νομιμότητας, προέλευση χρημάτων κλπ. Κλπ. Και έχω συνεννοηθεί με ανθρώπους οι οποίοι έτσι έχουν τη δική τους εξέλιξη στο θέμα αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό,
0: πολύ σημαντική
1: και πολύ θετική,
0: κίνηση.
1: Ναι, σημαντική και θετική κίνηση, γιατί πραγματικά είναι προβληματισμένοι οι άνθρωποι έτσι, και στα κριτικά νησιά. Ακούω
0: σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλές, συγγνώμη Αμαλία μου, σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας βλέπουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Φεύγουν περιουσίες από τα χέρια των Ελλήνων και να φτάνουν στα χέρια ανθρώπων. Δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα, μας ενδιαφέρει αυτό το οποίο, Γιώργο, επεσήμανες. Τι background υπάρχει από πίσω τους. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν, ποιοι είναι αυτοί που τα αγοράζουν.
1: Και για ποιο λόγο τα αγοράζουν, έτσι.
2: Έλεγχος σκοπιμότητας. Και αν σου πω και κάτι άλλο. Εμένα με έστειλε ο ελληνικός λαός στην Ευρώπη και η Ευρώπη με έκανε γενικό εισηγητή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχω κάθε ένομο δικαίωμα να ρωτήσω όποιος αγοράζει σε διασυνοριακή περιοχή της Ευρώπης γη, κύριε, γιατί την αγοράζεις αυτή τη γη, γιατί κάνεις αυτή την επένδυση, ποιος είναι ο σκοπός και αν εσύ θα τηρήσεις τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας όπου κάνεις αυτή την κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν υποχρέωσή μου απέναντι σε όλους τους κατοίκους των νησιών και της Βορείου Ελλάδος, παιδιά.
1: Όταν θα έχεις την απάντηση, Γιώργο μου, πιστεύω θα σου απαντήσουν κάποια στιγμή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και
0: πάλι
1: και για την είδηση.
0: Σε εμάς θα το πεις, γιατί εδώ θα είμαστε, και εγώ και η Αμαλία.
1: Ναι, εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
2: Τον αγαπάω αυτό το σταθμό. Κοιτάξτε να δείτε, έχω μεγάλη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, 30 χρόνια έχουμε κοινή πορεία. Κοινή πορεία ταύτισης, και αυτό για μένα είναι μια μεγάλη υποχρέωση. Γιατί ο σταθμός είναι πολυσυλλεκτικός. Ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Γιώργος Αυτιάς.
1: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
0: Πάντα στι επάλξει, τον ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
1: Είτε συμφωνεί με τον Γιώργο, είτε διαφωνεί. Δεν μπορεί να πει ότι δεν δίνει το δικό του αγώνα.
0: Και ξέρει τι.
1: Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να το πω. Είτε συμφωνεί μαζί του πολιτικά, είτε διαφωνεί. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι πολιτικά με όλου.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ θα πω το εξή. Τελικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι το χούι του δημοσιογράφου είναι αυτό το οποίο φεύγει τελευταίο.
1: Ναι,
0: και νομίζω ότι αυτό το βιώνουμε
1: κι
0: εμείς.
1: Έτσι.
0: Και το βλέπουμε και στο Γιώργο. Λοιπόν, δικό σας, κύριε Μορτάκη.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ρε Μαρτάκη, σε έχει πιάσει η άνοιξη, ε.
1: Μια χαρά είναι ο Μορτάκη, πιάνει το καλοκαίρι.
0: 10 Αυγούστου, 10 Αυγούστου δεν έχει πιάσει η άνοιξη το, τον
1: γιατί?
0: Αντώνη.
1: Ωραίο
0: δεν
1: ακούστη... Εμένα μου αρέσει. Μπράβο, ναι. Αντώνη μου. Μπράβο, για ένα ελληνικό. Ναι. Εγώ τα καλαμπατσίμπα να του καλαμαράκι κάθε πρωί. Όλη τη σεζόν, άσε να ακούμε και κανένα.
0: Τώρα μία εβδομάδα θα έχει τα κλαπατσίμπανα του Παπαδάκη.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Τα οποία είναι και λίγο πιο. Εντάξει, έχουν μία εσάνς παραπάνω σκληρού ρόκ, ρε παιδί μου. Αλλά έχει να κάνει με την πολιτική ζωή του τόπου.
1: Μήπως θέλεις να τα κάνεις μόνο στην εκπομπή, να κάθομαι.
0: Όχι, παιδά, εγώ Χριστός και Παναγία.
1: Να σου πω, τι έχει η πολιτική ζωή, αφού λείπουν διακοπές, διακοπάρουν οι πολιτικοί. Τα μπάνια του λαού είναι ιερά, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι, διακοπάρουν, ξεδιακοπάρουν. Να σου πω κάτι, έφυγε ο Μητσοτάκης, δεν θα πάμε στον κύριο Ξοδουλίδη, έφυγε ο Μητσοτάκης, αλλά πριν φύγει, άφησε και 15 πράγματα να αιωρούνται. Έκανε 27 συσκέψεις την τελευταία εβδομάδα, 37 συναντήσεις, έβγαλε όλη τη βεντάλια και την άφησε εκεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έτσι είναι το
0: σωστό. Και γυρίζει και σου λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, βγάλτε τώρα το φίδι από την τρύπα, μαζέψτε τα όλα αυτά και λέει και στην αντιπολίτευση, τώρα τρέξτε.
1: Εντάξει, τρέξτε και εμείς έχουμε και δεθ, έτσι. Δηλαδή μα τρέχουμε αυτό, έτσι κι αλλιώς, όχι εμείς.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Πάμε όμως στον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για να μιλήσουμε για τα της ενέργειας, που είναι θέματα πολύ σοβαρά και μας καίνε.
0: Ακριβώς,
1: και μας τσουρουφλίζουν, κύριε Χρυσοδουλίδη.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλά εσείς, καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Πού βρισκόμαστε ενεργειακά, κύριε Χρυσοδουλίδη, και τι έχουμε να περιμένουμε φθινόπωρο και χειμώνα, γιατί δεν τα ακούω καλά τα πράγματα.
2: Καλά κάνετε και δεν τα ακούτε, έτσι όπως τα λέτε. Λοιπόν, είμαστε σε μια ανωδική πορεία ήδη τις πρώτες 10 μέρες του Αυγούστου. Η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει αυξηθεί γύρω στο 14% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι η μέση τιμή τον προηγούμενο μήνα έκλεισε τα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κινείται πάνω από τα 124, πάνω από τα 125. Αυτό φυσικά έχει εξηγήσεις και νομίζω ότι όλος ο Αύγουστος θα κινηθεί ανωδικά. Οπότε τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου που θα ανακοινωθούν από τους παρόχους, σίγουρα αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης, θα ενσωματώσουν ένα μέρος όπως κάνανε και τον προηγούμενο μήνα. Πάντως από 1η Ιουνίου μέχρι τώρα η αύξηση έχει ξεπεράσει το 35% στη χοντρική και γύρω στο 22% στην λιανική τιμή. Αυτό αφορά το ρεύμα. Υπάρχουν εξηγήσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι το ότι δυστυχώς για πολλούς μήνες από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν λέει να αποκλιμακωθεί το ρημάδι το φυσικό αέριο από τα 50-55 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση ήταν γύρω στα 30 ευρώ. Αυτό διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές στην χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και στο σταθμό σας, συνδέεται η τιμή του φυσικού αερίου με την τιμή του ρεύματος. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι εκτιμήσεις είναι, θα έλεγα, δυσίωνες, διότι τον Αύγουστο τα αποθέματα του φυσικού αερίου έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας δεκαετίας, θα έλεγα. Και έχουμε και ένα τραγικό, εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε να το πω, οι πυρηνικές μονάδες παραγωγής ρεύματος στην Ουγγαρία, στην Ρουμανία, λόγω της μεγάλης ξηρασίας που υπάρχουν, έχουν πέσει οι στάθμοι του Δούναβη και δεν μπορούν να ψήξουν τις μονάδες και έτσι έχουν αποχωρήσει από τα ηλεκτροπαραγωγικά τους ενεργειακά μείγματα το 40-45%. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει ό,τι έγινε και το 2022-2023, που θα πρέπει κάποιοι να αιμοδοτούν, εντός εισαγωγικών τη λέξη αιμοδοτούν, με ρεύμα τις χώρες αυτές της κεντρικής Ανατολικής.
1: Αναρωτιέμαι όμως, επειδή έχουμε μελτέμια και έχουμε εδώ και πολύ καιρό, αυτό δεν βοηθάει στο να πέσει τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
2: Ναι, αν δεν ήταν και αυτό, θα μιλάγαμε τώρα για πολύ πολύ, πολύ υψηλότερες τιμές.
0: Τα μελτέμια βοηθούν, Αμαλία μου, από ό,τι κατάλαβα, στο να ανοίγεις το ένα παράθυρο από τη μία πλευρά και τη μία πόρτα από την άλλη, για να κάνει ρεύμα στο σπίτι. Για να μην ανοίξουμε το κλιματιστικό, γιατί από ό,τι κατάλαβα, εάν ανοίξουμε και το κλιματιστικό μέσα σε όλες τις δραστηριότητες που έχει ένα σπιτικό, τότε θα μας κοστίσει ο κούκος αηδόνη.
2: Λοιπόν, επειδή ακριβώς οι εκτιμήσεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες, γι' αυτό και ο κύριος Κυριακάκης προχθές, αν το είπατε κιόλας δεν ξέρω, έκανε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενεργοποιηθεί.
1: Ναι, ναι, ρίτρα διαφυγής με επενδύσεις ένα δις. Ναι, ναι, ρίτρα διαφυγής για την ενεργειακά.
2: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε δύσκολες ενεργειακές περιόδους. Οπότε πρέπει κάτι να γίνει σε...
1: Κύριε Χρυσοδουλίδη, θα βάλουμε μια τελεία, γιατί έχουμε εξέλιξη στην πυρκαγιά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κέντρο στον Κουβαρά. Έχει έρθει 112 στους κατοίκους για εκένωση το οικισμό Άγιος Στυλιανός. Μάλλον τα πράγματα δεν είναι εύκολα, φυσάει και πάρα πολύ. Άρα όσοι είστε στον Άγιο Στυλιανό πρέπει να φύγετε από την περιοχή. Έχει σταλεί 112. Βλέπουμε και εικόνες από την κρατική τηλεόραση εδώ στο στούντιο του Real FM που φαίνεται ότι φυσάει αρκετά. Μεγάλη προσοχή και ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε έλεγχο αυτή η πυρκαγιά που είναι κοντά σε οικισμό. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Συνεχίστε.
2: Έλεγα το εξής, ότι έχοντας ανοιχτά δύο μέτωπα, και το ρωσουκρανικό αλλά και το μέτωπο της Μέση Ανατολής, που δεν φαίνεται τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα να κλείνει, να τερματίζει εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και τα αποθηκευτικά συστήματα ώστε να μπορέσουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας να την αξιοποιούμε τις ώρες που η ζήτηση είναι χαμηλότερη, ώστε το βράδυ να μην μπαίνουν σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίνει το πανάκριβο πια εισαγόμενο LNG, αλλά να παίρνουμε ρεύμα ό,τι κάνουν οι Βούλγαροι τώρα. Έτσι. Οι Βούλγαροι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Σκεφτείτε ότι έχουν 6,7 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ σε πάρκα, ενώ φωτοβολταϊκά και αιολικά, και έχουν περίπου στα 3 με 3,2 γιγαβάτ πράσινες μπαταρίες. Εμείς έχουμε 18 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ και έχουμε μόνο 0,5 γιγαβάτ. Καταλαβαίνετε τι διαφορά υπάρχει. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε αυτό έχουμε μείνει αρκετά πίσω και νομίζω ότι όσο θα υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις στον πλανήτη και δεν έχουμε φροντίσει να αποθηκεύουμε το τζάμπα ήλιο μας, διότι είναι άφθονος ο τζάμπα ήλιος μας και το τζάμπα άνεμος,
1: ναι,
2: άνεμο.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι κομβικό.
2: Είναι πολύ κομβικό και νομίζω ότι κακώς από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 22 και μετά δεν δόθηκαν προτεραιότητα χρήματα σε έργα αποθήκευσης και ανάπτυξης δικτύων, γιατί ξέρετε πολλές φορές μπορεί να φτιάχνεις πάρκα αλλά να είναι κλεισμένος ο ηλεκτρικός χώρος και να μην μπορείς να διοχετεύσεις την παραγωγή αυτής της πράσινης ενέργειας. Άρα δίκτυα και αποθήκες πρέπει να είναι το νούμερο ένα και έχουμε ήδη καθυστερήσει.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά το πετρέλαιο, τι βλέπετε κύριε Χρυσοδουλίδη?
2: Κοιτάξτε, να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Αργό πετρέλαιο υπάρχει, δεν είναι πρόβλημα προσφοράς. Το πρόβλημα είναι
1: απλώς δεν μπορούμε να το πάρουμε.
2: Ναι,
1: γιατί είναι πανάκριβο.
2: Ναι, σωστά. Το πρόβλημα είναι στα δηλισμένα προϊόντα. Mm. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι στο πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη, αύριο μεθαύριο στο πετρέλαιο θέρμανση κλπ. Θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει περιορισμός και οι περιορισμοί πάλι έχουν τις αιτίες τους και τις εξηγήσεις τους. Δυστυχώς και εκεί τα πράγματα δεν φαίνονται και πάρα πολύ, θα έλεγα, θετικά. Αν σκεφτείτε ότι κινείται γύρω στα 83 με 85 δολάρια το Brent εδώ και μέρες, έχει φτάσει και στα 90 και πλάς. Αυτό δυστυχώς δεν δείχνει κάποια σημαντική, θα έλεγα, αποκλιμάκωση. Ναι, το θέμα είναι ότι γίνονται οι επιδοτήσεις στη λιανική τιμή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη.
0: Ναι, το μοναδικό όμως το οποίο καταφέρνουν αυτές οι επιδοτήσεις είναι απλά να κρατάνε οριακά, ναι, κάτω από τα 2 ευρώ, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, ναι, κάτω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά στα νησιά έχει ξεφύγει η τιμή. Έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ.
1: Και εδώ και πάρα πολύ βάζουν όλοι πάρα πολύ λιγότερο καύσιμο. Αν ακούσεις
0: καλά, δεν το συζητάμε, εννοείται.
2: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι σε Κυκλαδίτικο νησί. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα βενζινάδικο 2,28 λεπτά το λίτρο. 2,28. Σκεφτείτε ότι είμαστε η πέμπτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς τιμών της βενζίνης.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μας περνάνε οι Ολλανδοί, οι Δανείοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, νομίζω και οι Φιλανδοί, έκτη μας, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αν δεν κάνουμε δομικές παρεμβάσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις την διαμόρφωση του κόστους βενζίνης και πετρελαίου, δηλαδή ενώντας, μειώνοντας δραστικά ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Μάλιστα.
2: Είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Κύριε Ξεδουλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
2: Και εγώ. Ναι,
0: μας φτιάξατε την ημέρα και την εβδομάδα.
1: Και εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: ωραία θα περάσουμε το χειμώνα ενεργειακά εννοώ.
0: Γιατί τον υπόλοιπο Αύγουστο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και κάτσε, τον Αύγουστο θα περάσουμε καλά. Διότι υπάρχει και, ξέρεις, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα από εδώ, από εκεί.
1: Και τα γόρι μου.
0: Είσαι, ναι, εσύ τα γόρι σου, εγώ το κορίτσι μου, για να μην παρεξηγηθούμε και όλες μετά από πρωί. Αλλά όταν θα έρθει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα.
1: Κάτσε στον καναπέ και πάρε και κανένα χαπάκι για, την, έτσι, για τα εμφράγματα.
0: Ναι,
1: αυτό θα
0: ναι,
1: πω εγώ.
0: Αυτό.
1: Να σου πω τώρα κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Θες να πεις κάτι και σε διακόψα.
0: Όχι, ρώτησέ με. Είδα μια έτσι, ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από τη New York Post και το Fox News.
1: Ναι,
0: αλλά για
1: πες. Θα πω μετά.
0: Αμερικανικά καταδιοκτικά, λέει, τύπου F-16 ναι, αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Donald Trump στο Bedminster στην πολιτεία New Jersey. Ναι. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λέει, εκεί, ναι, των ενόπλων δυνάμεων που...
1: Ναι, σοβαρό το
0: μάλιστα
1: πω. Ναι.
0: Όπως και να το κάνεις.
1: Ναι, δεν είναι και...
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εκεί
0: υπάρχει
1: έχουμε.
0: Ναι,
1: υπάρχει. Δεν ξέρω για πόσο. Συνεχίζει αποχωρήσεις με αιχμές. Η ίδια μίλησε πριν από λίγο στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είπε η κυρία Καριστιανού ότι προειδοποίησε για νομικές συνέπειες όσους διατυπώνουν αναπόδεικτες και προσβλητικές καταγγελίες κατά του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η πρόεδρος του κόμματος, κυρία Καριστιανού, απέρριψε τις αιχμές περί απολυταρχικής διοίκησης και εκβιασμών.
0: Ναι.
1: Ζητώντας από τα πρόσωπα που αποχώρησαν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Και διευκρίνησε ότι το κόμμα δεν διενεργεί εκλογές για ρόλους, καθώς τα μέλη λειτουργούν ως στρατιώτες για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών. Και μάλιστα είπε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί στα τέλη Αυγούστου και θα ανακοινωθεί επίσημα κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι δεν είναι καλό το κλίμα. Δηλαδή, όταν αποχωρούν τόσα μέλη ενός σε ένα κόμμα και με βαριές αιχμές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Ότι γιατί έχουν αποχωρήσει, δηλαδή ποιοι έχουν μείνει, πραγματικά αναρωτιέμαι. Και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχει καταβαρωθεί.
0: Είναι λογικό αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν μια καθοδική τάση, μια πτώση πολύ μεγάλη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το θέμα είναι το εξής, ανεξάρτητα με το αν, γιατί εδώ υπάρχει ένα μπραντεφέρ, ποιος έφυγε, ποιον διώξανε. Συγγνώμη, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε.
1: Με τον κύριο Αυγερινό υπάρχει ένα.
0: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα.
1: Ήταν χρυσό τύπο του.
0: Ασφαλώ, ασφαλώ.
1: Ο συναδελφό
0: ναι
1: μας.
0: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες στην πολιτική ζωή του τόπου μας τους σύστησε η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα. Οι υπόλοιποι, ο κύριος Κοκοτσάκης, οι υπόλοιποι, γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν με αυτόν τον ηχηρό τρόπο, δεν ασχολιόντουσαν με την πολιτική.
1: Ναι, εγώ λέω όμως ότι τότε αποχωρούν τα στελέχη με συγκεκριμένες αιχμές. Όλοι είναι τρελοί.
0: Αφενός.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
4: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
5: Σύνδεσαι για κλιματιστικό.
6: Αν ψήνομαι, λέει. Και εγώ με.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Ενεργοποιήθηκε το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του οχηματαγωγού πλοίου νήσου Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τη Μυτιλίνη προς τον Πειραιά. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αύγουστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το τρίτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας στη διοργάνωση. Προηγήθηκαν δύο αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Εύελεν Μητρόπουλου στο μήκος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real FM.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις ασφαλώς στην, εκεί στην Κερατέα. Έχει σταλεί, όπως πολύ, όπως νωρίτερα σας ανέφερε στον αέρα η Αμαλία Ικάτζου, έχει σταλθεί 112 για την εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον δήμαρχο της περιοχής για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς για να ενημερώσουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή. Να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα είναι ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, ο οποίος τραγουδάρα έβαλε. Τραγουδάρα πρέπει να το πούμε, έτσι. Παρόλο που είμαι το πιο αυτό, τραγουδάρα. Στο 211-200-8200 είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Να ξέρετε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θες περισσότερο. Δεν έβαλα τα γυαλιά μου, Σπύρο, τι να διαβάσω.
0: Χωρίς τα γυαλιά, δεν
1: πού πάω, για Σπύρο μου.
0: Εγώ, όπως βλέπεις,
1: και εγώ, κατ' ξέχασα.
0: Κάτω, ναι.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7 και 40, στις 11 και στις 14 και 20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της οι jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη μία και μοναδική.
1: Φίλη μας πρώτα απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
1: Όποτε και να την πάρεις τηλέφωνο, ό,τι και να χρειαστείς, πάντα η Ματίνα η Παγώνη, κυρία Ματίνα Παγώνη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι εκεί και την ευχαριστούμε. Κυρία Παγώνη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Δύο χαρακτηριστικές φωνές.
1: Σας ξυπνήσαμε, δεν ήσασταν ξυπνήσαμε γιατί ήσασταν στο νοσοκομείο, είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, κυρία Κάτζου.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις ιώσεις. Mm-hmm. Που γίνεται ένας κακός χαμός, κυρίως από νέους ανθρώπους, κυρία Παγώνη, που πάνε στα νησιά και επιστρέφουν και μετά από λίγες μέρες εμφανίζουν και υψηλό πυρετό και βήχα και πονόλαιμο. Πρέπει να ανησυχούμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε, τότε όταν γυρίζουν και τα εμφανίζουν καλά, είναι γιατί έχουν περάσει διακοπές. Όταν είναι εκεί και τρέχουν να αγοράσουν τα αντιγυϊκά φάρμακα για την γρήπη, είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Διότι και φέτος και πέρσι είχαμε αρκετή γρήπη και φέτος ιώσεις και γρήπη, είναι η γρήπη τύπου α, η οποία πραγματικά μεταφέρεται συνήθως και από το εξωτερικό με τόσο κόσμο, τόσο τουρισμό. Είστε κόσμος, λογικό είναι να έχει νοσήσει εκείνη την ημέρα, μην νομίζετε ότι θα κλειστεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, θα βγει έξω, θα πάει το βράδυ στα μπαρ, νεολαία.
1: Ναι, λογικό.
2: Η νεολαία θα βγει, θα διασκεδάσει. Έχουμε τα πανηγύρια στα νησιά, μην το ξεχνάτε. Και υπάρχει πολύ συνωστισμός. Τώρα τι πρέπει να ξέρουμε. Όσον αφορά τη γρήπη τύπου α, η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή στα περισσότερα νησιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταδίδουν και στους μεγαλύτερους. Και οι μεγαλύτεροι είναι το πρόβλημα, γιατί αυτούς φοβάμαστε μην κάνουν επιπλοκή, δηλαδή πνευμονία. Όπως και για τα μικρά παιδιά. Οι υπόλοιποι το ξεπερνούν. Αυτοί που βρέχουν λοιπόν είναι μεγάλη ηλικία με υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να πάρουν τα αντιϊκά φάρμακα που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να το ξεπεράσουν, να μην είναι σε βαριά κατάσταση και να μην έχουμε επιπλοκές. Αυτή τη στιγμή τα συμπτώματα που κάνει τύπου α είναι πυρετός, κάνει και υψηλό πυρετό, αισθάνεσαι αυτό το πονόλαιμο, βήχα, αστραλγίες, μυελγίες. Αυτά είναι τα βασικά. Mm-hmm. Κρατάνε μέχρι τρεις. Το αργότερο 5 μέρες και μετά όλα τα πράγματα είναι καλά. Όταν όμως γυρίσεις και δεν έχουν περάσει μέρες, είναι οι τελευταίες μέρες, μεταδίδεις την υπόλοιπη οικογένεια, και αυτό είναι ότι χειρότερο, αν γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι από τις διακοπές, μεταδίδουν στους υπόλοιπους και στους μεγαλύτερους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ιώσεις, ναι. Τώρα περισσότερο έχουμε γαστεντερίτιδες. Θα πρέπει και να προσέχουμε τι τρώμε και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί εκεί που πηγαίνουμε, στα διάφορα νησιά κλπ. Είναι οι ογενείς καταστάσεις, οι οποίες κρατάνε 2-3 μέρες με έτους και διάρειες, και μετά δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να πάρουν κάτι το ειδικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενυδατώνονται, γιατί έχουμε πρόβλημα οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία με τους ηλεκτρολίτες τους, και άμα παίρνουν και φάρμακα για την καρδιά τους, για το αναπνευστικό τους, εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα. Καλό είναι, αν τα πράγματα φαίνονται ότι είναι πολύπλοκα, να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό, το προσωπικό του γιατρό, ίσως χρειαστεί να δώσει περισσότερες οδηγίες.
0: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, επειδή έχετε και θεσμικό ρόλο και ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, βλέπουμε δημοσιεύματα γενικότερα, διαβάζουμε, ακούμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δώστε μας την ρεαλιστική διάσταση.
2: Καταρχήν δεν περιμέναμε στην Αττική να είχαμε ιό Δυτικού Νείλου τόσα κρούσματα. Συνήθως θα περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα που υπάρχουν στάσιμα νερά κλπ. Φέτος πολλά κρούσματα ήταν προς τα νότια στην Αττική και τώρα είναι προς τα βόρεια. Πρέπει να ξέρουμε. Τα μεταδίδεται βασικά από τα χνούπια, δεν μεταδίδεται από κάτι άλλο, ο ιός του Δυτικού Νείλου, και το 80% δεν έχουν συμπτώματα, είναι ασυμπτωματικοί. Ένα 18% έχουν ένα απλό πυρετό, κάποιες αστραγίες και αδιαθεσία, και αυτό που φοβόμαστε είναι το 1%. Τι κάνει το 1%? Επιπλοκή, μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Τα συμπτώματα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι: όταν τσιμπηθούμε από κουνούπι, και συνήθως όχι από ένα κουνούπι, αυτό δεν γίνεται από ένα κουνούπι. Εμείς τα περιστατικά που είχαμε στο νοσοκομείο, τα άτομα είχαν τσιμπηθεί σε 10 σημεία.
0: Μάλιστα.
2: Και κάνανε μηνυγκοκεφαλίτιδα, δηλαδή αυτή.
0: Άρα δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι προφανώς βρέθηκαν σε κάποιο σημείο που υπήρχε πολύ έντονη δραστηριότητα κουνουπιών. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν κινδυνεύεις όταν είσαι στο σπίτι δηλαδή, σου και μπει ένα κουνούπι.
2: Αν είσαι τόσο πολύ ευαίσθητος, τόσο πολύ ευαίσθητος, που ξεκινάς.
1: Όταν έχεις πολλά φυτά στο μπαλκόνι κινδυνεύεις, γιατί άκουσα ότι δεν κινδυνεύεις από τα φυτά, αλλά έχει νεράκι από κάτω στο πιατάκι.
2: Ναι. Επειδή τα ποτίζουμε, έχει πάρα πολλά κουνούπια το βράδυ. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν καθίσουμε στο μπαλκόνι, θα πρέπει να φορέσουμε παντελόνι και όχι σορτσάκι και κάτι μακριμάνικο. Εάν έχουμε
1: πεθάνει, με τέτοια ζέστη, κυρία Παγώνη, καλύτερα να μην κάτσουμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι εγώ στο δικό μου μπαλκόνι δεν κάθομαι το βράδυ, για να σας πω και την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Γιατί πραγματικά, επειδή έχω πολλά φυτά, έχει πολύ κουνούπι. Τι γίνεται? Τα παιδάκια τα μικρά, οπωσδήποτε κουνουπιέρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να εκφραστούν. Επομένως, θα συμπάρει το κουνούπι και δεν έχουμε καταλάβει και τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν στα παιδάκια, στα μωράκια και σκούνιες και παντού, όταν είναι έξω το βράδυ και έχει κουνούπι, κουνουπιέρα. Τι άλλο, χρησιμοποιούμε τις σίτες στο σπίτι. Οι σίτες προφυλάζουν πάρα πολύ, να το ξέρετε, γιατί όταν έχει και ψηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να είσαι θεόχρηστα τα τζάμια κλπ. Αν έχεις βάλει όμως τις σίτες, είναι καλά. Και πάνω απ' όλα τα σπρέι τα οποία έχουν βγει, τα αντικουνουπικά, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ. Να μου πεις τώρα, μπορείς να πασαλίβεις όλο το βράδυ για να καθίσεις έστω έξω ή να φας ή οπουδήποτε. Αποφεύγουμε τα μέρη που έχουν πολλά φυτά, αποφεύγουμε να είμαστε σε στάσιμα νερά, γενικά προσέχουμε περισσότερο, δεν φοβόμαστε, γιατί σας είπα 1% είναι αυτά που κάνουμε την επιπλοκή, όμως πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί από άλλες χρονιές.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κυρία Παγώνη. Για ποιο λόγο, το είπατε και στην αρχή της επικοινωνίας μας, συνήθως δεν το συναντάμε αυτό στο νομό Αττικής. Τι κάναμε λάθος φέτος, τι έχει γίνει, τι στραβό έχει γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
2: Ίσως, δεν ξέρω ακριβώς η κάθε περιοχή τι ψεκασμός έχει κάνει, έχουν κάνει. Ίσως θα έπρεπε να κάνουν παραπάνω ψεκασμό. Ίσως δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα πολλά φυτά στο σπίτι έξω στον μπαλκόνι που τα ποτίζουμε και λιμνάζουν τα νερά.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι το κουνούπι. Αν δεις τη βεράντα το βράδυ που έχει ποτίσει το απόγευμα, Εκεί μαζεύεται το κουνούπι. Δηλαδή πρέπει λίγο όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, όπου υπάρχουν πολλά φυτά και νερό υγραστία, εκεί είναι το κουνούπι το βράδυ.
1: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Καλό υπόλοιπο να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε από 31 Αυγούστου και μετά.
0: Όχι, όχι, θα σας χρειαστούμε και ενδιάμεσα. Μην την ακούτε την κυρία Κάτζου. Να έχετε ανοιχτό το τηλέφωνό σας, κυρία Παγώνη.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Παγώνη, για όλα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Κάτσε να δεις, δεν θα σου σηκώνει κανείς το τηλέφωνο.
0: Δεν, παιδιά, είναι δύσκολη. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Έχουμε και ραδιοφωνικές εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο που είναι 15 Αύγουστο. Ναι. Κοντεύει να κρεμάσει, να ξέρεις η Μαρία.
1: Με το δίκιο της.
0: Ναι, μου λέει 15 Αύγουστο. Λέω ναι. Ξέρεις, μου λέει ποιος γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Έχω μία, λέω, άποψη υπ' αυτού, αλλά δεν θέλω να το εκφράσω.
1: Μικρό Πάσχα στο χωριό μου και στην Ηλία και στην Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι δεν έχω καλά νέα από τη φωτιά στο Κουβαρά. Λοιπόν, σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες, ποιμνιοστάσιο στην περιοχή παραδόθηκε στις φλόγες. Ναι, και δυστυχώς οι φλόγες φαίνεται, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται να έφτασαν νωρίτερα μέχρι τη μάντρα κατοικία στον Κουβαρά. Χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν ζημιές στο συγκεκριμένο σπίτι. Η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση από τον οικισμό, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία, καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται κοντά σε κατοικημένα σημεία και φυσικά υπάρχουν δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Ξηρή βλάστηση και πολύ ισχυρή άνεμη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε με το Δήμαρχο, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Δήμαρχος είναι στο πεδίο, είναι και ένας πολύ δραστηριός Δήμαρχος, πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει,
1: θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάντως. Προσπαθεί ο Σπύρος, ναι.
0: Πρέπει να σου πω το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος. Α, έχουμε τον Δήμαρχο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Τον κύριο Λουκά Δημήτρη.
0: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Λαμπρεωτικής.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Δώστε μας την εικόνα, τι γίνεται.
1: Πώς είναι η κατάσταση?
3: Η φωτιά έχει ξεκινήσει από τον Κουβαρά με κατεύθυνση προς το Καμαρκόπουλο, το βουνό Μερέντα, δηλαδή είναι, πηγαίνει φωτιά και έχει και ένα δημοσιοστάσιο. Δεν έχει σταματήσει, έχει πάρα πολλές δυνάμεις εδώ, είναι και το Δήμο Σαρονικού και δικά μας οχήματα που είμαστε εδώ, είναι τα, δηλαδή στα όρια μας.
1: Φυσάει πάρα πολύ,
3: φυσάει, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε με αέρα, τώρα φυσάει. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη ακόμα, αλλάζει η φορά του ανέμου πολλές φορές. Να δούμε τώρα, την παρακολουθούμε, είμαστε εδώ, υπάρχουν και αέρια μέσα από ό,τι βλέπουμε, να δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ξαναπείτε σας παρακαλώ πολύ, αν η φωτιά είναι κοντά σε οικισμό, είναι κοντά σε σπίτια, κινδυνεύουν σπίτια.
3: Είναι στον Άγιο Στυλιαρό, εκεί τα σπίτια είναι διάσπαρτα. Δηλαδή δεν είναι οικισμός προτιμένος, είναι δεξιά και αριστερά με μεγάλες αυλές. Τώρα η φωτιά μπαίνει, δεν καίει τα πάντα, δηλαδή όπως περνάει και ένα κομμάτι και συνεχίζει. Αυτό είναι το επικίνδυνο, δηλαδή έχει γρήγορη εξάπλωση.
1: Μάλιστα. Να πούμε. Ξέρουμε πώς ξεκίνησε, κύριε Δήμαρχε.
3: Δεν ξέρουμε, όχι. 8 η ώρα ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε?
1: Πρωί.
0: 8 η ώρα το πρωί.
1: 8 η ώρα το πρωί. Και χωρίς δυνατό άνεμο εκείνη την ώρα, λέει ο κύριος Δήμαρχος.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Απίστευτο. Την έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή πάντως. Δεν ξέρω, λέω.
3: Έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Εμείς, δηλαδή, ως στιγμής πάνω από 45 φωτιές έχουμε σβήσει, γιατί εσείς ακούτε φωτιές που ξεφεύγουν, που σβήνουν, δεν τις...
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι. Γενικότερα η περιοχή, Κερατέα, Μαρκόπουλο, Κοροπή. Στο Κοροπή έχουμε τις τελευταίες 48-72 ώρες είχαμε τρεις απανωτές φωτιές.
1: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί γρήγορα υπόλοιπο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία, Δήμαρχε. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα σε αυτή την περιοχή, αυτό το από 8 η ώρα το πρωί τώρα. Χωρίς να φυσάει πάρα πολύ εκείνη την ώρα.
0: Εκείνη την ώρα.
1: Τώρα φυσάει.
0: Εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα φτάνουμε στο σημείο να πονηρευόμαστε από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως το εξής, έτσι προς επίρρωση κιόλας όλων αυτών δυστυχώς που συμβαίνουν. 10 και 4 να υπενθυμίσουμε ότι θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.
1: Βέβαια, τον υφυπουργό.
0: Τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, υπεύθυνος κιόλας και για την αρρωγή. Καταλαβαίνετε ότι και εσείς τα ερωτήματά σας και εμείς έχουμε πολλές απορίες που θέλουμε να λύσουμε με τον υφυπουργό. Ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος την Παρασκευή και ο κύριος Γιάνναρος, επιστήμονες, περιβαλλοντολόγος ο ένας, πυρομετεωρολόγος ο άλλος, συμφώνησαν, μας είπαν το εξής, ότι για κάθε ενήλικας θέλει το οξυγόνο που παράγουν 7 με 8 δέντρα. Καταλαβαίνουμε όλοι τη σημαντικότητα να προστατέψουμε τη φύση, να προστατέψουμε τα δάση μας.
1: Να σου πω και κάτι άλλο, και έχεις πάρα πολύ σωστό σε αυτό, ότι είναι και θέμα πια και υγείας, έτσι.
0: Μα θα φτάσουμε στο σημείο να κυκλοφορούμε με μία μπουκάλα οξυγόνου.
1: Ναι, εγώ όταν δηλαδή, πήγα, πώς θα γίνει το πράγμα. Το 2008 στη Δροσιά, ήταν, η περιοχή δεν είχε καεί. Θυμάσαι το 8, έμενα η πυρκαγιά, πέρασε σχεδόν μέσα από το σπίτι. Αν δεν ήταν ο Γιάννης να τη σβήσει, θα είχε καεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε παντού και δροσιά. Δεν υπήρχε air condition τα πρώτα χρόνια όταν πήγα στη δροσιά. Τώρα.
0: Και τώρα δεν μπορείς να σταθείς.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν κατακάψει την περιοχή.
0: Ναι, και μόνο αυτό τα λέει όλα.
1: Τα λέει όλα. Αλλά θέλει και προσοχή, θέλει και σχεδιασμό. Και βλέπω ότι και στη Βαλένθια υπάρχουν καταστροφικές πυρκαγιές, είδες τι γίνεται. Ναι. Στον Καναδά είδες τι γίνεται.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πια. Αλλά με κουράζει αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, το ξέραν αυτό. Το ξέραν αυτό, Σπύρο.

0: Σκοπότηρο. Ποιο είναι το ιερό δισκοπότηρο, ποιο εν πάση περιπτώσει πτυτικό μέσο μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις φωτιές, τις πυρκαγιές. Και φαίνεται τελικά ότι το καλύτερο το οποίο υπάρχει είναι ελικοφόρα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Βλέπετε ο άντρας μου, ήταν εκπαιδευτής, ξέρω.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Το εργοστάσιο είχε κλείσει.
1: Ναι.
0: Έφτασαν στο σημείο στο και πέντε να το ξανανοίξουν και να γίνουν παραγγελίες προκειμένου να εξελιχθούν από τα 4-15, να φτάσουμε στα 5-15 και όλα τα σχετικά από τα 20 τα οποία έχει παραγγείλει η Ευρώπη.
1: Είχε κλείσει η εταιρεία, είχε κλείσει, εγώ το ξαναλέω.
0: Από τα 20, τα 7 τα έχει παραγγείλει η χώρα μας.
1: Πρώτη το παίρνουμε. Γιατί ήταν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Άρα πρώτη... Και μην λέτε τώρα και βρίζετε στα μηνύματα. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, κουράστηκα. Δηλαδή, δύο εβδομάδες έχω κουραστεί. Τι νομίζετε, δηλαδή, δεν είναι αυτά οι ειδήσεις που πρέπει να λέγονται. Δεν παραγγείλαμε Καναντέρ καινούρια. Είναι ψέματα, να μην το πω. Να πούμε τα παρήγγειλε. Ποιο τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου. Μα δεν τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου.
0: Υπάρχουν κάποιοι. Πολύ, δηλαδή, αγαπημένοι ακροατές
1: πολύ αγαπημένοι ακροατέ και ακροάτριε. Εγώ δέχομαι την κριτική.
0: Θα σου πω.
1: Μη βρίζετε όμω.
0: Όχι, δεν του αρέσει η πραγματικότητα.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουν φτιάξει ένα αφήγημα στο μυαλό του.
1: Να μην του αρέσει.
0: Έτσι, ένα αφήγημα στο μυαλό του. Όταν λοιπόν η πραγματικότητα του χαλάει αυτό το αφήγημα, ποιο φταίει,
1: ναι.
0: Η πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Και εσύ που λες την πραγματικότητα και αρχίζουν να σου βρίζουν την οικογένεια, τα παιδιά σου. Όχι. Θέλετε να κάνουμε. Εγώ είπα, έχω μια ανησυχία και θα το πω στον κύριο Κατσαφάδο. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό που τον, ο Σπύρος τον έφερε, τον έχουμε στην εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Ναι. Να τον ρωτήσω για τις αποζημιώσεις, για τα μέτρα στήριξη. Εκεί εμένα είναι η ασφαλειά μου. Γιατί. Δηλαδή, τώρα στον Καναδά που καίγεται το σύμπαν και γίνονται όλα αυτά που γίνονται εδώ, είστε Βαλένθια. Αλλά τα μέτρα στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών και οι άνθρωποι να στηριχθούν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
0: Είναι όντως. Είναι
1: και εκεί θα ρωτήσουμε, ναι, και θα επιμείνουμε. Αλλά σας παρακαλώ, μην τα βλέπετε δηλαδή όποτε θέλετε. Να πούμε αυτό που θέλετε εσείς. Δεν υπήρχε, και σας το λέω, γιατί ο άντρας μου ήταν επί χρόνια στην πολεμική αεροπορία και πετούσε Καναντέρ. Κάποια στιγμή έκλεισε η εταιρεία. Δεν είχε δυνατότητα ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ευρωπαϊκή χώρα να πάρει αεροπλάνα. Έγινε λοιπόν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Και άνοιξε το εργοστάσιο και είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερα πτυτικά μέσα. Δεν είμαι ο κύριος Τουρνάς για να το ξέρω.
0: Όχι. Το σχεδιασμό το κάνουν κάποιοι άλλοι. Και θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Το θέμα είναι το εξής. Όλοι τις δύο προηγούμενες εβδομάδες που είχαμε και αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπήρχε ένα κομμάτι των ακροατών που έλεγε: αν τα έχουμε χαλάσει με τη Ρωσία,
1: ναι, ναι.
0: Αν ήταν τον Περιέφ εδώ. Το είπανε μία, το είπανε δύο, το είπανε τρεις, το είπανε πέντε.
1: Όχι μόνο αυτό κι άλλο.
0: Βγάζω τον Χρήστο τον Μαζανίτη.
1: Α, ναι.
0: Ο οποίος έκανε ρεπορτάζ.
1: Ο κορυφαίος.
0: Ασφαλώς. Και τι ακριβώς και ποια είναι η λειτουργία του Μπεριέφ και τι ακριβώς γίνεται.
1: Θα πετάνε και την νύχτα για τα καινούργια Καναντέρ.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Θα ζούμε. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έδωσε το ρεπορτάζ λοιπόν ο Χρήστος, μετά τα βάλανε με τον Χρήστο.
1: Μα έτσι γίνεται εδώ.
0: Μα δεν γίνεται, βρε παιδιά.
1: Δηλαδή, λέω για τη δέθη για τα μέτρα, λέω για το τεκμαρτό, ότι θα γίνουν αλλαγές αυτό. Εσύ που το Μαξίμου που πληρώνεσαι, παίρνεις μεροκάματο. Ναι. Να μην πω δηλαδή τα μέτρα.
0: Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε τα μεροκάματα.
1: Δεν ξέρουμε πού να τα
0: βάλουμε. Εννοείται, ασφαλώς. Διότι έχουμε. Τι θέλεις έτσι κουνά στα χέρια, ρε παιδί.
1: Δεν πειράζει, σε λίγο. Ξέρεις εγώ, δημοκρατικές διαδικασίες στο στούντιο με τον Αντώνη Μορτάκη στα πλήκτρα άρχοντας στο στούντιο. Λέω απλώς ότι όταν κάνουμε το ρεπορτάζ, έτσι, εμείς διατυπώνουμε και την κριτική μας και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας. Γιατί το καμαρτό δεν έχω πει εγώ ότι θεωρώ ότι δεν έπρεπε να είναι οριζόντιο μέτρο. Και ναι, να υπάρχει, δεν το έχω πει. Αλλά να μην πω τα μέτρα που το ρεπορτάζουμε. Εγώ να μην το πω για το ή εσύ το δικό σου, να μην το πούμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ο κ. Τσίπρας έκανε μια συνέντευξη, θα πούμε. Και για τον κύριο Τσίπρα θα πούμε. Και για τον Πασόκ θα πούμε. Και για την παράθεση θα πούμε. Και όλα θα τα πούμε. Αλλά μην κάνετε έτσι, μην βρίζετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν, κύριε Μορτάκη, δικό σα.
1: Ανέβασα πει και είμαι και στην κλιμακτήριο. Πασπυρό.
0: Ω, καλά θα περάσουμε.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: στο αυτοκίνητο στους 97,8. Στο

0: γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Είναι σε εξέλιξη, αλλάζει πολλές φορές η φορά του ανέμου, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο δήμαρχος Λαβρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Λοιπόν, η εικόνα δεν είναι καλή από το μέτωπο της φωτιάς εκεί στην Κερατέα.
1: Τι είναι αυτό πρωί-πρωί.
0: Έχει λάβει πλέον σημαντικές διαστάσεις. Είναι αποπνιχτική η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή. Ακούσαμε πριν από λίγο τι μας είπε και ο Δήμαρχος. Είναι ήδη 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.
1: Ναι.
0: Το ένα ελικόπτερο είναι για το συντονισμό των εναέριων μέσων, για την αεροπυρόσβεση. Τώρα τι να πούμε, μας το επιβεβαίωσε, το έδωσε ως πληροφορία η Αμαλία νωρίτερα για το πυμνιοστάσιο, μας το επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Λουκάς. Δυστυχώς παραδόθηκε στις φλόγες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί επικρατούν και
1: ισχυροί άνεμοι. Θα είναι, το είπε ο Σπύρος, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Εδώ στην Αττική και στην Βιωτία όμως, και στην Αττική, προσοχή μεγάλη. Βεβαίως το σχολιάσαμε με τον Σπύρο. 8 η ώρα το πρωί.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Δεν είχε, είπε ο Δήμαρχος εκείνη την ώρα αέρα.
0: Όχι.
1: Τι να πω άλλο. Πραγματικά. Στα πλήκτρο Αντώνης Μουρτάκης, στούντο Ατρίαλ FM τα μηνύματά σας και βεβαίως στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Στούντιο Παπάκι Real FM, είπες και το.
1: Real.gr.
0: Μπορεί να βάλουν .com οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις, είμαστε και international
1: εδώ.
0: Έλα
1: international εσύ, έλα international λοιπόν. Και η Ειρήνη Κούρτη, 211-208-200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, ναι, ασφαλώς η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο μέχρι τις 11 όλη την εβδομάδα. 8 με 11.
0: Εγώ θα ξεκινάω μια ώρα νωρίτερα.
1: Το ξέρω, εσύ είσαι πάντα. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα.
0: Όχι, ούτε εγώ μπορώ χωρίς εμένα. Η γυναίκα μου λίγο, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Μια απογοήτευση το πρωί.
1: Η απόσταση κάνει καλό.
0: Ναι, ναι,
1: το και πρωί... ο άντρας μου λείπει επειδή λόγω δουλειά, μια χαρά είναι η απόσταση.
0: Το πρωί του Σαββάτου ξυπνάει, με βλέπει κοιμόμουνα. Μου λέει, δεν δουλεύεις. Με μια απογοήτευση. Όχι, λέω, δεν δουλεύω. Σαββατοκύριακο, ζω αυτό Σαββατοκύριακο, κάθομαι. Να δεις μια απογοήτευση. Αστειεύουμε βεβαίως, εντάξει. Χάρηκε ιδιαίτερα διότι με έβαλε να κάνω δουλειές.
1: Εντάξει. Χάρηκε. Λοιπόν, γενικώς, άμα δουλεύεις και Σαββατοκύριακο είναι λίγο δύσκολο.
0: Έτσι. Ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος έλεγε ένα μήνυμα. Καταλαβαίνω, λέει, να πάνε φυλακοί υπεύθυνοι για τις φωτιές, αλλά αυτοί που έχασαν τις περιουσίες τους, τι κερδίζουν. Τι κερδίζουν. Πρώτα απ' όλα μπαίνουν στη διαδικασία της αρρωγής. Τι κερδίζουν τώρα, όταν έχεις χάσει την περιουσία σου από τις φωτιές, ό,τι και να πάρεις δεν κερδίζεις, ράδερφε.
1: Δεν κερδίζεις, ράδερφε. Όχι, το θέμα είναι να μπορέσεις η πολιτεία να σε στηρίξει για να ξαναφτιάξεις το σπιτικό σου ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση αυτή, αλλά πρέπει να λυθεί απαραίτητα από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τη λύσει ούτε εγώ ούτε εσύ. Δεν γίνεται.
0: Ασφαλώς. Εδώ, παραδείγματος χάρη στη Μάνδρα, το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά εστίασης.
1: Η οικονομία
0: στηριζόταν στα ελαιόδεντρα και στα μαγαζιά εστίασης. Αυτά τα μαγαζιά, ακόμα και όταν θα τους δώσει η πολιτεία τα χρήματα για να ξαναφτιάξουν το Α, το Β, το Γ, το Δ, πότε θα επανέλθει η περιοχή σε διαδικασία επισκεψιμότητας? Δηλαδή, εκεί που λέγαμε θα πάρουμε τα παιδιά μας.
1: Να πάμε στο Πόρτο Γερμενό να κάνουμε τον μπάνι μας και να πάμε να φάμε το.
0: Ή θα πάμε στη Μάνδρα να φάμε.
1: Ή στην Ψάθα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που έχει. Εκεί. Πού, πώς.
0: Τώρα...
1: αυτό έχει πολύ δίκιο ο Σπύρος. Άρα είναι πραγματικά ένα. Είναι πολύ, πολύ ανησυχητικό όλο αυτό. Πολύ αποθαρρυντικό. Και κυρίως, βρε Σπύρο μου, σκέψου τώρα να έχεις μείνει μόνο με τα ρούχα που φοράς.
0: Δηλαδή,
1: οι άνθρωποι εκείνοι που έχασαν τα σπίτια σου και μείναν. Δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό λέω, ξαναλέω, ότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γρήγορα.
0: Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Real Blogger λέει: καλή εβδομάδα. Μην ανησυχείτε, τα πάμε περίφημα. Σε λίγο έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα να κάψουμε, αλλά ούτε και να χτίσουμε. Οπότε θα ηρεμήσουμε όλοι. Έχει άδικο. Δεν έχει καθόλου
1: δεν
0: άδικο.
1: Έχει άδικο. Real Blogger. Δεν έχει. Καλημέρα στο Real Blogger.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να σας πω, επειδή συζητάμε για τις πυρκαγιές, σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Καθώς ξεκινά στα δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων στα δημαρχεία, ξαναλέω, για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την για τη ζημίωση για την οικοσκευή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων και αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα. Κανάρια νησιά, αυτά που εννοούσα νωρίτερα, ναι. Δηλαδή που είναι εκεί, λίγο πιο τέτοια τη Αφρική.
1: Θα πας στα Κανάρια νησιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που λέγαμε ότι να όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 10-15 ετών που βλέπανε ναι. ότι πηγαίνουμε από εδώ, πηγαίνουν. Όχι εμείς, τα Κανάρια νησιά τα έχουμε δει μόνο σε τέτοιο. Σε κάτι βιντεάκια στο YouTube. Ότι να, θα πάτε στο χωριό. Είναι μια κοινωνική προσφορά των κυβερνήσεων.
1: Ωραία, λέει, να πηγαίνουν στα χωριά, γιατί.
0: Εννοείται. Και λέει ο Κώστας λοιπόν ο ταξιτζής. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, γυναίκες και άνδρες, σε όλα αυτά τα παλικάρια που μας βοηθάτε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους κυκλοφορούν πολύ. Έχει αλλάξει, θυμάστε που λέγαμε για αυτόν και μην πόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Θυμάστε που σας λέγαμε για εκείνο τον τυπάκο. Με το έλα πες το με το πατίνι στη λεωφόρο Κηφισίας. Που ήταν με το κουστούμάκι του Αμαλία μου. Είχε την backpack που πίσω
1: ναι.
0: Πήγαινε με 60-70 χιλιόμετρα. Έκανε και σφήνες ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Μια χαρά. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, άλλαξε το τροπάριο. Τώρα λόγω της ζέστης φοράει κοντομάνικο. Το πέτυχα προχθές.
1: Εγώ όχι, έχω δει τώρα με πατίνια και χωρίς κράνος.
0: Καλά, μονίμως χωρίς κράνος.
1: Έτσι, τώρα αυτό υποτίθεται υπάρχει μια νομοθεσία συγκεκριμένη πλέον. Και αυστηρά πρόστιμα. Τώρα είδα και πάρα πολλά τροχαία το τελευταίο τρίμηνο στην Αθήνα. Γιατί η δρόμη είναι άδεια. Αναπτύσσουμε ταχύτητα και μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Να, ορίστε, είδες που σου λέω. Διεθνή καριέρα. Είχαμε τον Παύλο από τον Τίζελτοφ, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Ορίστε. Πολλά φιλιά από το Τόκιο στέλνει ο Γιώργος. Καλή εβδομάδα, καλή Παναγιά να
1: έχουμε.
0: Από το Τόκιο.
1: Υπερατλαντικό σερ, παπαδάκι.
0: Δεν είναι υπερατλαντικό, ειρηνικό. Ναι, εξαρτάται από ποια πλευρά θα πας.
1: Διαπλανητικό θα σε πω. Είσαι διαπλανητικό.
0: Ναι.
1: Διαπλανητικό.
0: Εγώ και ο Σποκ.
1: Ναι.
0: Τι να σχολιάσω, λέει, τι να πω. Ακούω και διαβάζω όλα όσα συμβαίνουν και τρελαίνομαι. Τους χαιρετισμούς μου, κουράγιο, ελπίζω για το καλύτερο. Εντάξει τώρα, φιλιά τι πολλά... να μας πείτε τώρα κι εσείς στο Τόκιο, ρε παιδί μου. Είσαστε 150 χρόνια πίσω.
1: Τι λες, παιδί. Όσοι έχουν πάει η Ιαπωνία, έχω να πω, έχουν πραγματικά εντυπωσιαστεί και θέλουν να ξαναπάνε. Εγώ είναι ένα ταξίδι της ζωής που θέλω να το κάνω και η κόρη μου το ίδιο.
0: Το 2007, αν δεν με πατάει η μνήμη
1: εγώ
0: μου.
1: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά λένε ότι είναι απίστευτο.
0: Ναι, αποστολή με τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
1: Mm.
0: Λοιπόν, και πάμε στο Τόκιο. Εκεί λοιπόν, προσέξτε, νομίζω 2007, μπήκαμε σε ταξί το οποίο δεν είχε οδηγό. Το 2007. Έμπαινες μέσα, ήταν λίγο σπούκι πρέπει να σου πω που λέει και στο χωριό μου. Ήταν λίγο έτσι, αισθανθήκαμε λίγο άβολα. Έβαζες τη διεύθυνση που ήθελες να πας, με την καρτούλα πλήρωνες και σε πήγαινε κανονικότατα. Τότε η διαδικασία ήταν, μάλλον αυτά τα οχηματάκια κινιόντουσαν, πώς να το πω ρε παιδί μου, μέσα σε συγκεκριμένο όριο στο δρόμο. Και βεβαίως τα υπόλοιπα αυτοκίνητα έδιναν προτεραιότητα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Φαντάζεσαι να είχαμε εδώ στην Ελλάδα
1: τώρα,
0: τέτοιου είδους οχηματάκια στα οποία έπρεπε εκ των πραγμάτων να δώσεις προτεραιότητα.
1: Δεν πάνω θα πέφταν.
0: Εδώ πέφτουν πάνω στο τραμ.
1: Α, μπράβο, δεν θα πέσω πάντα.
0: Εδώ γυρίζουν και λένε στο τραμ, κάνε λίγο
1: πιο
0: δεξιά.
1: Δηλαδή,
0: είναι φοβερό, λένε στο τραμ, κάνε λίγο και το μουτζώνουν κιόλα στον οδηγό.
1: Όσοι έχουν πάει πέρα από την πειθαρχία και όλα αυτά και η καθαριότητα λέει στους δρόμους, στις πόλεις σε όλες. Οι δημόσιες τουαλέτες είναι καλύτερες από τις τουαλέτες των σπιτιών μας. Δηλαδή το ότι πάνε τα εστιατόρια και δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, φοβά, είναι πολύ μπροστά οι Ιάπωνες, δεν το συζητάμε τώρα. Και τα τρένα τους είναι καλά, υπερηχητικά, έτσι. Νομίζω ότι μπαίνει σε διαστημόπλαιο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Άλλη κουλτούρα, άλλη ανταγωνιστικότητα, άλλη οικονομία, άλλη.
0: Καλημέρα, Στέλη ο Μαργαρίτης. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη, ασφαλώς.
1: Καλαμαράκης.
0: Ναι, θέλει. Λέει. Καλή εβδομάδα στην πρωινή παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον κύριο Καλαμαράκη.
1: Να του δώσουμε. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη. Αν μας ακούει, και δεν κάνει πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια του. Καλημέρα, Καλαμάρι μου. Καλημέρα.
0: 10 παρατέταρτο θα είναι ξύπνιος. Α, δεν αποκλείεται.
1: Ξυπνάει νωρίτερα. Γιατί είναι ηλικιωμένος και ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ξέρεις το πρωί, το ανοίγουν το μάτι.
0: Κοιμούνται νωρίς και ξυπνάνε νωρίς.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι που πάει και στα βουνά και κάνει 10.000 χιλιόμετρα την ημέρα. Πώς τα κάνει αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό μου είπε. Λοιπόν, και κάνει. Οπότε μπορεί να είναι κάπου στα βουνά και να ξέρει, να εξερευνεί εκεί την Κεσαριανή πάνω τα βουνά των Ημιτών.
0: Στον Ημιτό και όλα και να κάνει και πυρασφάλεια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ έχω χωριό στην Άξο. Η γυναίκα μου στη Σύρο. Αλλά πήρα εξοχικό στην Καλαμάτα.
1: Καλά,
0: που είναι
1: πεθάνεις.
0: Πιο φθηνά και προσβάσιμο.
1: Θα μας πεθάνεις.
0: Γιατί στα νησιά θες μια περιουσία για διακοπές. Ο Κώστας από την Πετρούπολη.
1: Κώστα.
0: Μας τρολάρεις άγρια.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Δηλαδή έχει ένα σπίτι
1: Καλαμάτα,
0: στην Άξο.
1: Αγαπώ Καλαμάτα.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά κοίταξε, έχει ένα σπίτι στην Άξο. Έχει η γυναίκα σου ένα σπίτι στη Σύρο. Αγόρασε εξοχικό στην Καλαμάτα. Κώστα, μας τρολάρεις, μας δουλεύεις. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, δουλεύουμε 17 ώρες το 24ωρο. Τις υπόλοιπες ώρες συντρώμε στο δρόμο, κοιμόμαστε και κάνα μισάωρο. Και εσύ τώρα μας λες, τέλος πάντων. Καλά να είσαι αγόρι μου, εσύ και η γυναίκα σου και η οικογένειά σου.
1: Ναι, ναι, καλά και να χαρείτε και να ξεκουραστείτε, να είστε πάντα καλά.
0: Ναι. Και ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Η τριμερή αφορά κυρίως το Ισραήλ. Το θέμα είναι, εμείς θα κρατήσουμε τους Patriots στη Σαουδική Αραβία?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το έχεις την απάντηση, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση.
0: Ακόμα θα τους κρατήσουμε.
1: Okay.
0: Δεν έχει σχέση. Αυτή η συμφωνία η οποία έκανε η Τουρκία δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιτιθέμενη χώρα απέναντι σε κανέναν. Έτσι. Αμυντική χώρα είμαστε. Δηλαδή αγοράζουμε πραγματάκια για να μην συμβούνε, τι να σας πω, τι να πρωτοθυμηθούμε ρε παιδιά, να θυμηθούμε τα ίμια. Θέλετε να τα θυμηθούμε που γυρίσαμε με την ουρά σας σκέλια. Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Τα θυμάστε?
1: Τα θυμόμαστε.
0: Ήμνησιος ο Κώστας Σιμίτης, τι είχε
1: γίνει. Θυμόμαστε, θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και να έχουμε μια διπλωματική ισχύ παραπάνω.
1: Και να σου πω, πρέπει να έχουμε και μια εθνική. Για την εξωτερική μας πολιτική, η στρατηγική πρέπει να είναι εθνική. Εγώ επιμένω σε αυτό. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που γίνεται και για τα εθνικά μας θέματα δεν μπορώ να το καταλάβω και το λέω όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή, δεν έχουν αναβαθμιστεί οι ενόπλες δυνάμεις, δεν έχει ενισχυθεί η άμυνα της χώρας. Να μην το πούμε αυτό. Να μην το πούμε. Ότι όλα αυτά συμφωνεί για τα ενεργειακά του κάθε του διαδρόμου, τώρα με την Κύπρο το καλώδιο που ξεκινάει, δεν είναι θετικά. Δηλαδή, γιατί όλες οι άλλες χώρες, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις μαζί? Και σε αυτόν τον τόπο, τα πολλά τελευταία χρόνια, δεν μιλώ για τώρα μόνο, δεν μπορούμε να πούμε και όταν γίνεται κάτι σωστό, έναν επειδή μου να συμφωνήσουν όλοι. Ναι, είναι σωστό.
0: Λοιπόν, η Βέρα λέει, παραδείγματος χάρη, δηλαδή λέει, θέλετε να μας πείτε ότι όταν ψηφίσουν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και έρθει να σου πει ότι αυτά και εκείνα είναι δικά μου, δικά της, της Τουρκίας. Και εσύ αντιδράσεις, η Ελλάδα, αν αντιδράσεις βέβαια, τι θα κάνουν οι Σαουδάραβες και οι Πακιστανοί? Δεν θα πολεμήσουν στο πλευρό τους, αναρωτιέται η Βέρα?
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Το πας ένα βήμα παραπάνω. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Ψηφίζουμε λοιπόν εδώ, στην Ελλάδα, ένα νόμο που λέει η Σικελία είναι δικιά μας. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Έχουμε και ελληνικά χωριά εκεί. Έχουμε το χωριό Καλημέρα και μεγάλη Ελλάδα, τη θυμάστε? Ψηφίζουμε λοιπόν ένα νόμο και λέει η Σικελία είναι δικιά μας.
1: Θα είναι δικιά μας, μπορούμε.
0: Είναι δυνατόν. Χριστούλης.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποιος με καλομελετάει.
0: Σε καλομελετάει. Άρα δεν έχει λογική αυτό. Ο Ερντογάν τα κάνει για εσωτερικούς λόγους. Έχει τη δική του ατζέντα.
1: Και προσπαθεί να δημιουργήσει και τελεσμένα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Το θέμα είναι με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί αν ο καθένας πάει και πει η Ελλάδα θέλει να πάρει την Κωνσταντινούπολη, τυχαίο. Η Γαλλία δεν ξέρω τι. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Ναι, πάλι δικά μας είναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι θέλει και λίγο ψυχραιμία. Ο Ερντογάν κάνει το δικό του παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει ένα κάζους μπέλι, το έχει τονίσει η Ελλάδα πάρα πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τις δικές μας κινήσεις στην άμυνα, στη θωράκι της άμυνας της χώρας και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά όμως, γιατί και αυτό έχει ένα. Δηλαδή, εμείς που κάναμε τριμερείς με την Αίγυπτο και την Κύπρο δεν είναι σημαντική.
0: Ασφαλώς.
1: Δηλαδή, κάναν και αυτοί. Έχουμε κάνει και εμείς πριν από αυτούς.
0: Και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει και με τις ΗΠΑ
1: και με την Γαλλία, στρατηγική συμφωνία.
0: Η Τουρκία δεν έχει αντίστοιχες συμφωνίες. Ούτε καν με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι εκεί ο πολύ φίλος.
1: Εγώ δεν λέω ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που μπορεί.
0: Best friends.
1: Όπου μπορεί έτσι και εκείνη να έχει τους δικούς σχετισμούς και εκείνη να ενδυναμωθεί και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν. Εγώ αυτά δεν τα πείθα. Ότι αυτοί που τα έλεγαν.
0: Δεν είναι θέμα απομόνωση.
1: Έπεσαν στο κενό. Υπήρχε αυτή η
0: λεγότητα. Ναι, θέλω να σου πω, αλλά δεν είναι θέμα.
1: Κάποιο λεγόταν αυτό.
0: Απομονωμένες. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κοπλιμέντο. Να είσαι καλά. Παρόλα τα αυτά, εμάς ακούς.
1: Τι κοπλιμέντο μας έκανε?
0: Μας έχει κάνει ένα κοπλιμέντο ωραίο έτσι ο Μάνος στις 8 και 27.
1: Άστο μωρό, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Αλλά εμάς ακούς και μας αρέσει.
1: Έλα, πήγαινε σε διάλογο.
0: Πώς το λέει η κόρη μου αυτό.
1: Για πες.
0: Κράζεις, θαυμάζεις.
1: Ναι, τα λένε τα παιδιά αυτό κάνουν. Κράζεις, θαυμάζεις. Ναι.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Ο αγαπημένος μας Ζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Ζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
6: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Real FM.

0: να ενημερώσουμε.
1: Δεν ξέρεις εγώ το τραγούδι.
0: Όχι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει να ενημερώνουμε για τη φωτιά στον Κουβαρά. Η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Έτσι, υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση και της πυροσβεστικής και έξενα αέρια μέσα. Μέχρι πριν από λίγο αυτή ήταν η ενημέρωση. Υπάρχει και ένα 112 που έχει σταλεί για να
1: εκενωθεί για τον
0: Άγιο Στυλιανό. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Λαυρωτικής, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει ελεγχθεί, ότι υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν είναι συγκροτημένος οικισμός εκεί. Υπάρχουν σπίτια όμως και ανησυχούν οι άνθρωποι με το δίκιο τους. Είναι μία πυρκαγιά, φυσούν τώρα και δυνατοί άνεμοι. Καταλαβαίνετε, αυτό δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
1: Λοιπόν, για να δούμε γιατί μάλλον έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Επί της λεωφόρου Σουνίου, από το ύψος της λεωφόρου Βλαβρίου, στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, κινήστε προς τα εκεί. Πρώτα απ' όλα να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Μην κάνετε του κεφαλιού σας. Προσέχουμε για να έχουμε, έτσι, πρώτα απ' όλα ακούτε τις οδηγίες των αρχών. Στα σημεία αυτά βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις. Στο μέτωπο πλέον επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
0: Να ζητήσουμε από την Ειρήνη Κούρτη αν μπορεί να μας βρει το Δήμαρχο Σαρονικού να μιλήσουμε.
1: Ναι. Απλά επειδή είμαστε.
0: Μετά.
1: Πόση ώρα θέλουμε μετά το δελτίο ειδήσεων,
0: μετά την
1: αλλαγή ώρας.
0: Να πω λοιπόν ότι οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή και εκεί που δίνεται μάχη να μην περάσει και μπει στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού η πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν καεί, λέει, πάρα πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Μεταδίδει η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, μία πυρκαγιά που ξεκίνησε, θα ξαναπώ, στις 8, σύμφωνα με όσα μας είπε ο Δήμαρχος Λαυρωτικής, και που δεν φυσούσε. Εκείνη τη στιγμή δεν φυσούσε. Μετά ξεκίνησαν οι άνεμοι και είναι και δυνατοί.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: στο Θοδωρή, καλημέρα στο Χαράλαμπο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου και σε μέρα. Καλή σου μέρα και σε σένα, Μιχάλη. Έλα, το είπα ανάποδα. Καλά πάει. Λοιπόν, ο Σπύρος ο συνονόματος από την ΚΟ. Να είστε καλά, να είστε καλά, συνονόματε από την ΚΟ. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρω ότι μπορεί να σε ενοχλεί, αλλά είναι κάτι άλλο. Γεια σου Κώστα μου, την καλημέρα μας. Έτσι λίγο να προχωράμε και με τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Ένα δύσκολο πρωινό. Το φωνάζαμε και το λέγαμε, ότι επειδή από εβδομάδα θα είναι οι συνθήκες δυστυχώς δύσκολες, με αέριδες και ξηρό το κλίμα. Επαναλαμβάνω, είναι σε Red Code ο νομός Αττικής, Βιωτίας, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα προσπαθήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων να έχουμε και το Δήμαρχο Σαρονικού, και εκεί γύρω στις 10 και 4 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό. Ασφαλώς θα είναι ενημερωμένος και για το τι γίνεται στην περιοχή με την πυρκαγιά. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Δύσκολη εβδομάδα ξεκινάει, δύσκολη.
0: Και τώρα πρέπει να φυσάει αρκετά, γιατί βλέπω τις εικόνες που μεταδίδουν και οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα sites και τα λοιπά. Είναι πραγματικά, πρέπει να έχει δυνατό άνεμο και βλέπω και τεράστια κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε υποέλεγχο η φωτιά, υποέλεγχο, γιατί υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος Λαυρωτικής είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να προφυλάξουν αυτά τα σπίτια, να μην μπει η φωτιά μέσα.
1: Αχ, ακριβώς.
0: Δύσκολες μέρες λοιπόν είναι αυτές, και η σημερινή και οι επόμενες. Και λέει ότι μέχρι και Τετάρτη μετά και πάλι από το Σάββατο, της Παναγίας δηλαδή, θα ξεκινήσουν δυνατοί άνεμοι. Έτσι, άρα πρέπει να είναι όλη η εβδομάδα, θα είναι δύσκολη.
1: Καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα στη Λίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα στην Νούλη. Νούλη μου, έχεις την άποψή σου, είναι σεβαστή. Αλήθεια, είναι σεβαστή. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, εγώ έχω ταξί και έβαλα, λέει, δεν θα πω την εταιρεία, 1,88. Ναι, και 1,97. Α, στο ένα πρατήριο είχε 1,88.
0: Ναι.
1: Και στο άλλο πρατήριο 1,97. Πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η διαφορά πρατήριο με πρατήριο? Εάν αύριο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου.
0: Θα τον πάρουμε.
1: Για να μας τα εξηγήσει. Ναι. Διότι θα μας πει ακριβώς την τιμή με την οποία αγοράζουν και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη οι βενζινάδες. Άρα να δούμε αν δικαιολογείται το 1,88. Γιατί πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Στην Ελλάδα είμαστε. Ξέρετε τώρα.
0: Και η κυρία Ζάγκα πάντως που την είχαμε εδώ καλεσμένη, μας είπε ότι πρέπει να πανηρευόμαστε όταν κάποιο πρατήριο έχει πολύ φθηνά τα καύσιμα. Είναι μεγάλη απόκληση στις τιμές. Πρέπει να πονηρευόμαστε, να προσέχουμε.
1: Βέρα μου, καλημέρα. Η Βασιλική, καλημέρα, λέει, στο πανέμορφο δίδυμο Παπαδάκη Αμαλίτσα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Είδες, Παπαδάκη, σε μένα Αμαλίτσα εσένα.
0: Ναι. Δεν κατάλαβα τι πρόβλημα έχεις.
1: Κανένα, ίσα, συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Α, και στέλνει μια φωτιά. Τι θέλεις, μωρέ?
0: Έλα, τι θέλει, έχεις πιάσει την μπάρλα, δεν λέει κάτι στο σώμα σου.
1: Η κυρία Βασιλική όμως μας στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία.
0: Βασιλική,
1: με
0: πάρα
1: τον ελληνικό το καφέ στο φλιτζανάκι.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Δίπλα έχει 1, 2, 3, 4 λουκουμαδάκια.
0: Τα λουκουμαδάκια εσύ λιγουρεύεσαι.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν καταλαβαίνω. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάρτε, κύριε Μορτάκη.
2: FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να...
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Real FM, ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παραταταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στην Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι, περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το τρίτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας στη διοργάνωση. Προηγήθηκαν δύο αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Εύελιν Μητρόπουλου στο μήκος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία, μα λέει αυτό δύσκολη το οποίο μέρα. Απευχόμασταν, αυτό το οποίο λέγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δύσκολη.
0: Τώρα είναι 6 τα ενάερια μέσα ήδη, τα οποία επιχειρούν εκεί στο Γκουβαρά, στην Κερατέα. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είδαμε προηγουμένως από τις ζωντανές συνδέσεις της δημόσιας τηλεόρασης ότι καίγεται σπίτι. Είδαμε τουλάχιστον ένα τώρα.
1: Και εκτινοτροφικές μονάδες έχουν
0: και εκτινοτροφικές μονάδες. Είναι αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος λίγο νωρίτερα.
1: Είναι κάπως βελτιωμένη η κατάσταση.
0: Δεν τη βλέπουμε να είναι βελτιωμένη.
1: Τέλος πάντων. Φυσάει πάρα πολύ.
0: Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ούτως ή άλλως τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Μας τα πει.
0: Και θα μας τα πει. Θα μας δώσει την πλήρη εικόνα, ο οποίος ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα στο πεδίο και πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει σταθεί ούτε λεπτό. Δηλαδή ασκούμε κριτική.
1: Ναι.
0: Τους ψέγουμε όταν πράγματα δεν γίνονται σωστά, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Κατσαφάδος είναι στο πεδίο από την πρώτη στιγμή, όπως ήταν και στην φωτιά της Αττικοβιωτίας. Έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας πεις?
1: Να πάμε λίγο στο διαδραστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε διαδικασία, είμαστε σε red code όσον αφορά στο νομό Αττικής, αλλά και στην Εύβοια, στο νομό Βοιωτίας, εκεί στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στο νομό Λακωνίας. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, γιατί μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλούς αέριδες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Λίγο το νου μας παραπάνω. Διότι όπως και να το κάνουμε, το να μας λέει τώρα ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε, εκδηλώθηκε στις 8 η ώρα το πρωί, και μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο που δεν υπήρχαν αέριδες.
1: Μας το πει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
0: Που να πάρει ευχή.
1: Ναι, που να πάρει ευχή ακριβώς. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Κάποιοι δεν ξέρω, βρίσκουν ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, νωρίς και πριν ξεκινήσουν οι δυνατοί άνεμοι. Mm. Διαβάζω εδώ από προβλέψεις μετεωρολόγων που λένε ότι και την παραμονή και ανήμερα το 15 Αυγούστου αναμένονται μελτέμια ως 9 μποφόρ. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Χρειάζεται από όλους μας μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βασιλική. Η αδυναμία. Α, κοίτα εδώ, γλυκό του κοταλιού έστειλε η κυρία Βασιλική. Κοίτα εδώ.
1: Καλαμαράκι, για σένα, καλαμάρι μου. Ξέρεις τι κάνει ο καλαμάρης κάθε βράδυ. Τρώει λίγο γιαουρτάκι. Αλλά βάζει μισό. Βάζω κιδόνι ή οτιδήποτε άλλο γλυκό κουταλιού.
0: Εντάξει, δεν. Γιαουρτάκι όμως. Το βαφτίζεις γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η μεγαλύτερη ποσότητα είναι, ας πούμε, 70-30.
1: Ναι.
0: 70% το γιαούρτι, 30%.
1: Όχι, δεν είναι. 70% είναι το γλυκό. Όχι, το γιαούρτι.
0: Με λίγο γιαουρτάκι από πάνω. Μία εσάνς από γιαούρτι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Καλημέρα, Μιλτιάδη μου. Ναι, εντάξει, το παλικάρι μας, ναι, έτσι θα τρώει τα γιαουρτάκι το βράδυ.
0: Ναι, πηγαίνει για Ραφίνα, λέει ο Σωτήρης ο Τρυφυλάρας.
1: Ναι. Καλημέρα, Σωτήρη μου.
0: Από Αττική Οδό. Ό,τι μπορέσω να δω από εκεί θα σας στείλω. Μάλιστα.
1: Βλέπουμε τη δημόσια τηλεόραση πλάνα από τη φωτιά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι. Ναι. Είναι live γράφει. Μάλιστα.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν,
1: ας ευχηθούμε να γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά που ξέσπασε στο Κοροπή στις 8 το πρωί αυτό.
0: Προσπαθούμε να βρούμε και τον Δήμαρχο Σαρονικού. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου αργότερα και με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής. Δυστυχώς αυτό το οποίο επαναλαμβάνω φοβόμαστε και πιάνει, μας πιάνει το στομάχι κάθε φορά που βλέπουμε την οποιαδήποτε φλογίτσα στο νομό Αττικής. Έχουμε πάλι τα ίδια. Ο Δημήτριος θα παρακαλούσα, λέει, να ελαττώσετε τις αγγλικούρες. I don't know what are you talking about. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Εγώ αγγλικούρες πολύ σπάνια χρησιμοποιώ.
0: Ναι.
1: Το red code τώρα που λέμε είναι έτσι. Το λένε στη μετεωρολογία, νομίζω, ε.
0: Δεν ξέρω πώς το. Έτσι μας έρχεται.
1: Έτσι μας έρχεται.
0: Έτσι μας έρχεται από το ΑΠΕ.
1: Ναι.
0: Έτσι και από το ΑΠΕ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Μορτάκης βάζει μουσικές και τραγούδια. Με ευαισθησία και συνέστημα, λέει ο Θανάσης. Γιατί μόνο. Άικ. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντωνάκη μου.
0: Κοίτα χαρά. Κοίτα χαρά.
1: Κοίτα χαμόγελο το παλικάρι μας. Ο άρχοντας. Και αρχόντισα στο τηλέφωνο είναι η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Αν θέλετε και έχετε πληροφορίες για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κοροπή, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο papakireal.fm.gr. Το πάω όλο. Όχι, να μην μη με επιπλήξεις.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, γλίτωσα τον Καλαμαράκι και βρήκα τον Παπαδάκι. Και δυο σε Άκη. Λοιπόν, εντάξει, είναι τα βλέμματά μας.
0: Ο Καλαμαράκης είναι κριτικός, ε, δεν.
1: Όχι.
0: Ούτε ο Καλαμαράκης είναι κριτικός.
1: Νομίζω είναι κεφαλονίτη. Είναι ο μπαμπά, η μαμά. Ναι. Κάκος είναι από τη.
0: Από Κρήτη δεν είναι.
1: Όχι, δεν
0: ούτε
1: είναι.
0: Εγώ είμαι από Κρήτη.
1: Σίγουρα η μαμά του είναι από Κεφαλονιά, το ξέρω. Και ο μπαμπάς πρέπει να είναι κατάει από Σμύρνη κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρεις ότι είναι μύθος ότι το Άκης ξεκίνησε από την Κρήτη.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Αμέ, ξεκίνησε σε πληροφορώ από εκεί από τη Μάνη, δηλαδή υπήρχαν επώνυμα σε Άκης, Έως, Έας,
1: Ακόμα Άκος, υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά ασφαλώς σε Άκης. Και εγώ από εκεί είμαι.
1: Ναι. Ναι.
0: Και ήταν, λέει, από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τα ονόματα σε Άκης στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Πολύ αργότερα το Άκης
1: πήγε προς
0: Κρήτη.
1: Την Κρήτη, ε.
0: Ναι, που ήταν με την επιτουρκοκρατία και
1: όπως και εγώ Κάντζου, δεν είναι πελοποννησιακό το επίθετο, δηλαδή το δικό μου. Κάπου προς τα Ιωάννινα, λέει, και τα σκούφια των προγόνων μου. Και γι' αυτό μετά αυτοί κατέβηκαν προς την Πελοπόννησο, στην Ηλία. Και έτσι, γιατί κύριο, δηλαδή, η μαμά μου είναι Βασιλοπούλου. Αυτό είναι ένα όνομα που Μάλιστα. είναι της Ηλίας, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, αλλά το λέω, καθένα σας κάπου έχει ρίζες. Τι λοιπόν, θες να πεις.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, ναι, Γιάννη μου, όπως τα πεις, Γιάννη μου, όπως τα λες.
0: Τι λέει ο Γιάννης.
1: Ότι εκπέμπουμε κατευθείαν από το Μαξίμου.
0: Ακριβώς. Πού το καταλάβετε, ρε φίλε
1: μου, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ρε, πού το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ εμείς κάνουμε και περιγραφή, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι βλέπουμε τον Αττικό γαλανό, καταγάλανο ουρανό. Ότι βλέπουμε απέναντι, ποιο δασάκι είναι, το Ζάπιο.
1: Άλλο συγκρού είναι.
0: Πανέμορφο. Ακριβώς. Κάνουμε περιγραφή για το ξεκάρφωμα και εσύ μας κατάλαβες ότι εκπέμπουμε από το Μέγαρο Μαξίμου. Εάν βρεις άλλη ραδιοφωνική εκπομπή και τώρα το λέω πάρα πολύ σοβαρά, που να ασκεί εκεί που χρειάζεται κριτική απέναντι στους κυβερνώντες, όπως γίνεται εδώ στο Real FM, θα σε παραδεχτούμε, ρε αδερφέ. Πραγματικά θα σε παραδεχτούμε. Αλλά σωστή κριτική. Όχι κριτική για την κριτική. Και ναι, ασφαλώς, όταν βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση οχυρώνει τη χώρα για να μην μας κουνιέται κανένας ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν όμως μιλάμε για την ακρίβεια, που το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Καθόλου καλά.
0: Έτσι, εκεί ασκούμε και κριτική και ψέγουμε.
1: Και λέμε ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής δεν έχουν τα πετούμενα
0: αποδόσεις.
1: Θα μιλήσουμε για τον Μέρελ Κουρίτη αργότερα και θα μας τα πει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Όχημα του Δήμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή επί της οδού Αγίου Στυλιανού, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για οποιαδήποτε μεταφορά κατοίκων. Ναι. Είναι έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να καλείτε στη γραμμή Δημότη στο 15325. Για την, να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα, Απόστολε. Real Blogger, ελπίζω πραγματικά αυτό το οποίο γράφεις δεν θα το πω στον αέρα. Καταλαβαίνεις για ποιους λόγους. Συμφωνούμε μαζί σου, αλλά δεν θα το πούμε για πάρα πολλούς λόγους, διότι πρώτα απ' όλα πρώτο ράφτη είναι και το, να ξέρεις, είναι και η οικία μου, είναι το σπιτικό μας. Λοιπόν, αυτά. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέμε τώρα. Ναι, ασφαλώς. Αυτό λες, για αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι όπως μας είπαν και ο περιβαντολόγος, ο Ανδρέας ο Βασιλόπουλος, αλλά και ο κύριος Γιάνναρος, ο πολυμετεωρολόγος, ότι σε κάθε ενήλικα αντιστοιχούν 7 με 8 δέντρα παροχής οξυγόνου. Έτσι, για να... Εάν τα κάψουμε λοιπόν όλα, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ήδη υπάρχει πρόβλημα, φανταστείτε να τα κάψουμε κι άλλα.
0: Αυτό λένε δυστυχώς οι ειδικοί. Ναι, να σε καλά, ρε Έκτορα. Κάπως έτσι την πάτησε και από τον Αχιλλέα ο Έκτορας. Πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Τώρα μας άλλαξε λίγο την ατζέντα η φωτιά.
1: Λογικό είναι αυτό, έτσι, γιατί τα μάτια μας και τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στη φωτιά, στο κουβαρά Αττικής. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η κατάσταση ή χειρότερη. Κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερη, κάποιοι λένε ότι ακόμα παλεύουν εκεί οι πυροσβέστες και τα νερά μέσα να αντιθέσουν υπόέλεγχο.
0: Θα μας δώσει, νομίζω, εικόνα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος κιόλας για θέματα αργής, ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε και πάλι.
2: Και θα είναι δύσκολη και όλη η εβδομάδα λόγω των ισχυρών ανέμων, τα οποία θα πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, κύριε Κάτσου.
1: Έχετε κάποια εικόνα για την φωτιά στον Κουβαρά?
2: Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, οι επίγειες οι οποίες επιχειρούν. Υπάρχουν και αρκετά εναέρια μέσα. Δίνεται μία μάχη, ούτως ώστε να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πυρκαγιά η συγκεκριμένη και να μην δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνους στην περιοχή.
0: Δεν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες? Βλέπουμε από τις εικόνες και μας στέλνουν μηνύματα οι ακροατές, τα οποία μηνύματα είναι λίγο διφορούμενα. Κάποιοι ακροατές λένε ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Θα περιμένετε την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία είναι στο πεδίο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω αυθαίρετες εγώ διαπιστώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχουν συνταράξει πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και φυσικά επιχειρεί και μια σειρά από εναέρια μέσα, ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν άμεσα, να την οριοθετήσουν και να μην δημιουργήσει περαιτέρω κινδύνους.
1: Κύριε Κατσαφάδο, επειδή θα έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και ακούμε, ξέρετε, πολύ συχνά, και εδώ το λέμε με το Σπύρο τον Παπαδάκη, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες, γιατί το λέμε, το ξαναλέμε.
2: Να ακολουθούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω, κυρία Κάτσο, από το να ακολουθούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας, οι οποίες εκδίδονται σε καθημερινή βάση. Δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν κάποιον τιμωρητικό χαρακτήρα. είναι οδηγίες οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν εμάς, τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. Και από εκεί και πέρα είναι οδηγίες οι οποίες προστατεύουν τις περιουσίες μας και προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Δεν πρέπει να κάνουμε θερμές εργασίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδρομές μας και τους περιπάτους μας, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας η οποία υπάρχει σε δασικές περιοχές. Πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε.
0: Γιατί σε αυτή τη χώρα μάλλον έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου, κύριε Υπουργέ, όταν έχει τέτοιο αέρα, όταν
2: φέτος,
0: είναι...
2: Φέτος,
0: ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις.
0: Τρομακτικός αριθμός.
2: Αυτό το οποίο μας δείχνει, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, γιατί πλέον δίνουμε και ιδιαίτερη βάση σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό έχουν ενισχυθεί και οι υπηρεσίες πυροσβεστικής, οι ανακριτικές υπηρεσίες πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το καθήκον. Από εκεί και πέρα το 90% των πυρκαγιών και παραπάνω οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ξέρετε, μιλάμε για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν είναι αυτή που βάζει φωτιές. Είναι αυτή όμως που δημιουργεί ένα πολύ περίεργο, πολύ ισχυρό κοκτέιλ. Είναι αυτή η οποία δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση όταν υπάρχουν οι φωτιές, όταν ξεσπούν οι φωτιές. Η κλιματική κρίση από μόνη της δεν βάζει φωτιές. Αλλά δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτές οι φωτιές να είναι ανεξέλεγκτες. Βλέπετε λοιπόν τα πολύ ισχυρά μελτέμια τα οποία πνέουν από το τέλος Ιουλίου στη χώρα μας. Απ' τη μία είναι καλό γιατί δεν βιώνουμε καύσονες, από την άλλη όμως είναι και αρκετά επικίνδυνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί γύρω από αυτό.
0: Πάμε στην αρρωγή, κύριε Υπουργέ. Ναι, μεν παρακολουθούμε την φωτιά εκεί στον Κουβαρά. Όμως η επόμενη μέρα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, για τους κατοίκους της Βιωτίας, τους επαγγελματίες, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Σας έχουμε ακούσει με πάρα πολύ προσοχή, διότι από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε στο πεδίο. Παρόλα τα αυτά, ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει πιο γενναία η πολιτεία αυτή τη φορά, διότι εκείνες οι συγκεκριμένες περιοχές ζούσαν, επιβίωναν έχοντας συγκεκριμένες επαγγελματικές ασχολίες.
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαγγελματικές ασχολίες, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν στις περιοχές, υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και δεν μιλάμε μόνο για την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, των πληστηριασμών και σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπαλλήλους. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα τα παίρναμε ούτως ή άλλως όπου έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αλλά υπάρχουν και τα PAS και το Business Support το οποίο θα εφαρμόσουμε στις συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία θα βοηθήσουν καταλυτικά τις επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας τονίσω όμως, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά είναι η συνολική επιστροφή των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί στην κανονικότητα. Εμείς τη συζήτηση τη χωρίζουμε στο κομμάτι της αποκατάστασης σε 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τους πολίτες, με τα κτίρια τους και τις κατοικίες τους, όπου από σήμερα ξεκινάει η προθεσμία για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στους δήμους, στους οικείους δήμους, για να πάρουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα και το βοήθημα για την υποσκευή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπως προείπατε και εσείς. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν, δημοτικών υποδομών, όπου γίνεται η καταγραφή και θα υπάρχει μια χρηματοδότηση από πλευράς της πολιτείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να ανακατασκευάσουν τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν. Και το τέταρτο κομμάτι είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τα απαραίτητα αντιδιαβροτικά και αντιπλημμυρικά έργα και φυσικά οι αναδασώσεις και όλα αυτά τα σχέδια αναδάσωσης τα οποία θα εκπονηθούν για αυτές τις περιοχές. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα σύνολο δράσεων, αν μου επιτρέπετε, ούτως ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επαναφέρουμε στην κανονικότητα όλες αυτές τις περιοχές. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε.
1: Ναι, επειδή ξέρετε κάτι, οι κάτοικοι της περιοχής είναι λίγο επιφυλακτικοί. Ενώ πολλές φορές έχετε δηλώσει, σας έχω ακούσει ότι θα αποζημιωθούν για το 100% των ζημιών που έχουν υποστεί, έτσι δεν είναι?
2: Το ποσοστό της κρατικής αρρωγής, ναι, αν θυμάστε καλά, κυρία Κάτζου, ναι, γιατί έχετε εμπειρία δημοσιογραφική μεγάλη, ήταν στο 70%.
1: Ακριβώς.
2: Αυτή η κυβέρνηση το έκανε 80%.
1: Ναι.
2: Από πέρυσι το αλλάξαμε και από 80% το πήγαμε στο 100%.
1: Αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει λοιπόν, το λέω, γιατί
2: αυτό
1: υπάρχει μια καχυποψία.
2: Αυτό είναι δεδομένο και είπαμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει για τα κτίρια για να κατασκευή ενδεικτικά,
1: ναι,
2: Αυτό το οποίο αποζημιώνουμε είναι μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό και βέβαια για κτίρια μέχρι 150 τετραγωνικά.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν ας το θεωρήσουν οι πολίτες ως δεδομένο, ότι οι πολίτες οι οποίοι θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους από την αρχή, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα γκρεμίσουν τα κτίρια τους και θα χρειαστεί να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή, η κρατική μέρημνα, η βοήθεια η κρατική θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. Επίσης, συμφωνήσαμε με το Δήμο Μάνδρας Ειδηλίας και όπου αλλού χρειαστεί θα το κάνουμε. Τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση θα αναλάβουμε εμείς τα έξοδα κατεδάφιση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θα βγει μια
1: αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολλά χρήματα, δεν είναι λίγα.
2: Θα βγει μια εργολαβία από πλευράς του Δήμου, mm-hmm. ο οποίος ο Δήμος θα αναλάβει να τα γκρεμίσει και θα χρηματοδοτηθούν από εμάς.
1: Μάλιστα. Πόσα περίπου να ρωτήσω, γιατί έχουμε και συγγνώμη σου ζητώ. Θέλω να ρωτήσω τον αριθμό των σπιτιών που είναι κόκκινα στην περιοχή.
2: 79.
1: Γιατί άκουσα 200-250, δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα.
2: 79. Τελειώσαμε άμεσα τις αυτοψίες, όπως γνωρίζετε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει. Τα σπίτια, τα κτίρια τα οποία είναι καταγεγραμμένα και είναι στην κατηγορία του κόκκινου και είναι προς κατεδάφιση είναι 79.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι δεν κάνατε καλή δουλειά, ότι στο θέμα της πρόληψης δεν έγινε καλή δουλειά ούτε και φέτος, όπως λένε χαρακτηριστικά. Μάλιστα υπάρχει και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα που αναφέρει ότι δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες στην ευρύτερη περιοχή. Και θα θέλαμε μια απάντηση σε αυτό.
2: Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι το πρόγραμμα Αντινέου και όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία έχουν διατεθεί, όπου για πρώτη φορά μετά από 40 περίπου χρόνια μπήκε η πολιτεία μέσα στα δάση και έκανε τη δουλειά η οποία δυστυχώς 40 χρόνια δεν γινόταν. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να μην κάνουμε πρόχεια, να μην βγάζουμε πρόχεια συμπεράσματα και να κάνουμε αυθαίρετες κριτικές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η αντιπολίτευση, όταν πριν από 2 εβδομάδες και εγώ ήταν όλος ο Νότος, μίλαγε για τις τραγικές συνέπειες τις οποίες έχει η κλιματική κρίση. Δεν μπορεί λοιπόν όταν καίγεται ο Καναδάς, όταν καίγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν καίγεται η Γαλλία, όταν καίγεται η Ισπανία, να φταίει η κλιματική κρίση, όπου εκεί είχαμε απώλειες ανθρώπων, είχαμε τεράστιες καταστροφές, και όταν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας, κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς και συνθήκες, το οποίο δεν το πιστοποιώ εγώ, το πιστοποιούσε το αστεροσκοπείο της Αθήνας με ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό δυστυχώς καθήλωνε όλα τα εναέρια μέσα τα οποία είχε η χώρα, να φταίει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε όλα και προφανώς κάθε χρόνο παλεύουμε και προσπαθούμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενισχύοντας την πυροσβεστική υπηρεσία σε μέσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Αλλά δεν είναι ούτε η ώρα,

0: Λέει, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Παπαδάκη, μας περιμένουν κάτω. Άιντε, ΒΓΕΣ, ΙΚΙΑ, Μποζά, Πλήτρα, Αρχάγγελος και ταβέρνα Δημότσι. Να μην ξεχάσω, τα μέρη μου. Και βεβαίως το κάστρο της Μονεμβασιάς. Τους χαιρετισμούς και καλή αντάμωση 31 Αυγούστου. Ο Άγγελος, ο ταξιτζής από την Αθήνα, ο οποίος την κοπάνησε προφανώς ο Άγγελος.
1: Έχει να κάνει και
0: εκείνο. Κατεβαίνει στα μέρη μας.
1: Πάει να κάνει 15 Αύγουστο.
0: Αυτό, ναι.
1: 15 Αύγουστο στο χωριό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Ασφαλώς και δεν
1: υπάρχει. Αλήθεια το λέω. 15 Αύγουστο στο χωριό.
0: Εμείς εδώ, 15 Αύγουστο στο χωριό της Αθήνας. Είναι λίγο μεγαλύτερο το χωριό. Αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε
1: τι
0: τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Όπως λένε και στους Μολάους, it's a dirty job, but somebody's gonna do it.
1: Τι είναι όλο αυτό.
0: Είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
1: Μην λέει ελληνικά, γόρου μου, είδες τι γράφουνε. Ας τα αγγλικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο έχουμε φάει εμείς για να μιλάμε έτσι. Φαρσί, τα αγγλικά. Και το εσπρέσο να είναι λούγκο.
1: Έτσι, λούγκο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Πάτμο, καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο που είναι θελοντής πυροσβέστης και μας ενημερώνει από το πρωί για τη φωτιά στον Κουβάρα και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη από την Εθέλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό 15 Αύγουστο. Δεν λέμε καλή Παναγιά. Δεν πρέπει να το λέμε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Έχω μπερδευτεί λίγο γιατί το έλεγα πέρσι και κάποιοι με.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο χωριό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι να το λέγαμε έτσι καλή Παναγιά.
1: Σε κάποια μέρη το λένε όμως.
0: Ναι, okay, τώρα έχει επικρατήσει. Γιατί άλλα και άλλα που τα λέμε τώρα τα λέγαμε παλιά δεν τα λέγαμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εδώ πέρα να πούμε ψάχνουμε να βρούμε πώς γράφεται το αυγό.
1: Με β πλέον. Εγώ με ύψιλον το είχα μάθει.
0: Εγώ πάντως με αλφα ύψιλον.
1: Και το τρένο ήξερα... με τι το ξέρεις. Με αλφα γιώτα.
0: Με αλφα γιώτα, ασφαλώς. Τώρα με ύψιλον.
1: Ναι,
0: είδες λοιπόν. Τώρα αυτό μας... Εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει, ρε παιδιά, εάν τελικά τον κορονοϊό το λέμε κορονοϊό ή κοροναϊό.
1: Ναι.
0: Οπότε επειδή δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, στο τέλος συμφωνήσαμε όλοι να το λέμε COVID. COVID-19. Γιατί είμαστε και φοβεροί τύποι, όπως και να το κάνουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Εμείς μπορούμε να τσακωθούμε για τα πάντα εδώ στην Ελλάδα, γιατί λέμε κορονοϊό και όχι κορανοϊό, ξέρω πώς θα το πεις. Και κοροναϊό. Όπως το λες, γιατί λέμε καλή Παναγιά και όχι καλό 15 Αύγουστο. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω και το εξής. Επειδή, σαν σήμερα γενικότερα, υπάρχουν πολύ ωραίες. Μπεκάτσες, περίμενα να το πω αυτό. Υπάρχουν πολύ ωραίες. Μισό λεπτό. Υπάρχουν. Όχι, δεν θα πω για μπεκάτσες. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο. Δηλαδή, το 1922, πρόσεξε, το 1922, ο Πιπάο παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι το 1922, πιο 1908. Λοιπόν, υιοθετεί λοιπόν το, και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.
1: Χρόνια πολλά, Καλαμαραή.
0: Ναι, το 1922.
2: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικρο
4: πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας.

0: ανάπτυξη και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επιγές και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Δίνεται μια πολύ σκληρή μάχη προκειμένου να οριοθετηθεί άμεσα η φωτιά, δήλωσε στο Real FM ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Πάτρα και 26 στα Χανιά.
5: Midea.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Τα μαλλιά μου, να πάμε γρήγορα στον αντιδήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Πετρόπουλο.
1: Γιατί για η φωτιά δώσει... είναι αυτό μας απασχολεί.
0: Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο καλημέρα και
2: όσο
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλή μπορούμε να
1: καλή
2: πούμε
1: εβδομάδα.
2: Και εβδομάδα.
1: Πού βρισκόμαστε, πώς είναι η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν τα εναέρια μέσα, ήταν 4 Έριξον. Έχουν έρθει πολλές πήγες δυνάμεις και με τους Γάλλους και με τους Ρουμάνους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Εκενώσαμε τον οικισμό στην οδό Αγίου Στυλιανού, μεταξύ Αγίου Γεωργίου που είναι στο Κουβαρά, είναι όρια με τα κερματόριζα που είναι καλυβίων, Δήμο Σαρονικού και το ένα και το άλλο. Και μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει να μην είναι και επεκταθεί προς τον Κουβαρά. Καταλαβαίνετε, γιατί εκεί θα είναι ανεπανόρθωτη ζημιά. Προς το Μαρόν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ευτυχώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν χαμηλά. Υπάρχουν τα μηχανήματα έργου που προσπαθούμε να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες για να μην είναι και προχωρήσει. Το μέτωπο προς το Μαρκόπουλο Μερέντα, στον λόφο Μερέντα Μαρκόπουλο, που καταλαβαίνετε μετά θα πάει προς τον υπόδρομο και προς το. Προς την περιοχή του Πορτοράφτη.
0: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, άμα
1: ακριβώς,
0: περάσει από εκεί.
2: Εκενώσαμε τον νοικισμό, την οδό Αγίου Στυλιανού, τον νοικισμό Αγίου Γεωργίου, με τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μόνιμοι κατοίκοι εδώ στην περιοχή. Οι δομές του Δήμου είναι ανοιχτές όλες για να μπορέσουμε να τους υποδεχτούμε. Υπάρχει το πούλμαν που τους μεταφέρει. Οι εντολές του Δημάρχου είναι σαφείς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα πρώτων ανθρώπινης ζωής. Και βέβαια τώρα έχουμε ανοίξει και οπουδήποτε ήταν και δεν πήραν τα ζώα τους μαζί. Έχουμε ανοίξει όπου ήταν και βρήκαμε κλειστά για να μπορέσουν να ελευθερωθούν τα ζώα. Όπως επίσης και υπάρχουν και μονάδες εκτροφής αλόγων, το οποίο και εκεί, αν δεν είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες, αφήσαμε ελεύθερο για να μπορέσουν να ελευθερωθούν, να μην υπάρχει πρόβλημα και με τα ζώα, όπως αντιμετωπίσαμε που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα, μισό λεπτό, κύριε αντιδήμαρχε. Άρα, δηλαδή, απλά ανοίγεται και φεύγουν τα ζώα για να προστατευτούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκένωσης, παραδείγματος χάρη στα άλογα, γιατί υπάρχουν αρκετοί υπηκοί όμιλοι εκεί στην περιοχή.
2: Έχουν έρθει οι ιδιοκτήτες, οπότε ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πρόβλημα ότι θα φύγουν και ανεξέλεκτα. Αλλά εμείς, όταν είναι, γιατί οι πρώτοι που ήρθαμε, γιατί καταλαβαίνετε η αστυνομία δεν άφηνε η Σέλτη να μπει μέσα στο μέτωπο, οποιοδήποτε. Έπρεπε να κάνουμε την πρώτη κίνηση. Βέβαια ήρθαν οι άνθρωποι και έχουν ελέγχουν πλέον τα ζώα τους κανονικά.
1: Άρα οι άνεμοι δεν έχει δυνατούς ανέμους αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει, αυτό είναι καλό για, τις, καλό. Για την πυρόσβεση.
1: Ναι, ναι.
2: Ευελπιστούμε να μην είναι και ξανά...
1: Δυναμώσουν,
2: συγχωρέστε μου γιατί είναι με την ένταση.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε, έτσι, το καταλαβαίνουμε κύριε Πετρόπουλε.
2: Έτσι ώστε να είμαι, γιατί έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί έπιασε μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα του Βοκτά που ήταν, τέλος πάντων ένα παλιό κτηνοτροφείο, και έπιασε φωτιά και καίγεται, κάει και όλος καιρός και καίγεται με πολλά πράγματα πλαστικά και τέτοια που δημιουργούσαν θέματα. Εκεί έχουν πέσει όσο το εδώ μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής, γιατί κοινάμε στην κατάσβεσή του.
0: Δεν έχετε εντοπίσει να έχει καεί κάποιο σπίτι, γιατί από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Λαβριωτικής, ο κ. Λουκάς, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Μπορεί να μην υπάρχει συγκροτημένο οικισμό, αλλά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.
2: Ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έπεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε πρώτη εικόνα, γιατί συγχωρέστε με, δεν μπορεί να έχουμε περπατήσει μέσα, να καταλαβαίνετε, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Οικία. Το μόνο θέμα που έπιασε φωτιά είναι αυτό που σας είπα, η παλιά κτηνοτροφική μονάδα του ΟΠΤΑ.
0: Σας ευχαριστούμε,
1: πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε.
0: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Να πούμε ότι βρίσκεται σε ύφεση και η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας.
1: Ναι, στα μέρη μου. Πάντα πιάνει εκεί η Ηλία, γενικότερα. Εμείς
0: πάντα
1: έχουμε...
0: πιάνει κάθε χρόνο, το ξέρουμε, κάθε χρόνο δεν κάνουμε τίποτα.
1: Η βλάστηση εκεί υπάρχει.
0: Με η βλάστηση φταίει.
1: Όχι, δεν φταίει η βλάστηση. Τότε δεν έχουμε σχεδιασμό, φταίει.
0: Άμα γεια σου. Λοιπόν, η Αργυρό λέει: καλημέρα. Είστε και οι δύο καταπληκτικό δίδυμο. Έλα, σταμάτα. Θα ήθελα να σας πω για την κυβέρνηση. Έχει ενισχύσει με καλό εξοπλισμό τη χώρα μας, αφήνοντας όλα τα άλλα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, την ακρίβεια, τις φωτιές, χωρίς μέτρα πρόληψης, υγείας και πόσα άλλα. Οι γίτσες, κορίτσι μου, σε μελετάνε.
1: Δεν να κάνω,
0: το
1: τι
0: φάγατε
1: να κάνω.
0: Το κορίτσι
1: με φάγατε,
0: μας.
1: Με φάγατε.
0: Δηλαδή είναι εντάξει, φοβερό αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μάλιστα, ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Μιχάλη, μεγάλο. Στις 10 και 24 πρώτα λεπτά ο Μιχάλης. Τώρα δεν ξέρω, Μιχάλη μου, εάν θέλεις να πούμε και την ιδιότητά σου, εάν θέλεις γενικότερα να διαβάσουμε με το ονοματεπώνυμό σου. Το κρατάμε λοιπόν σε αναμονή μέχρι να μας στείλεις μήνυμα για να δούμε πώς να το διαχειριστούμε. Ο Σωτήρης από την Αμοργό, να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
1: Να είσαι
0: την
1: καλά, Σωτήρη.
0: Έγινε ένα περιστατικό εκεί στην Αμοργό.
1: Τι?
0: Κάτι με, γινόταν μια πανηγύρι, ήταν συναυλία, ήταν που κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν υπέρ της Παλαιστίνης, κάποιοι άλλοι για τη ελευθεριά στην Κύπρο και έγινε ένα μάλε βράσε, ναι. Δεν αυτό, Σωτήρη, αν έχεις εικόνα και μιας και μια μας έστειλες από το απέραντο γαλάζιο.
1: Πανέμορφη Αμοργός. Να σου πω, εκεί στον Ερυθρό τι έγινε, ξυλοκόπησαν νοσηλεύτρια.
0: Ναι. Ναι, ναι, έστειλε μια ενημέρωση ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος του
1: Πολιτείου. Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Μήπως τον φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Γιαννάκο.
1: Εγώ πάντως να ξέρει. Οι άνθρωποι εκείνη την ώρα στις εφημερίες που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και δίνουν μια τιτάνια μάχη για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που έχουμε πάει και θα πάμε ή μακάρι να μην πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα ξαναπάμε στα επίγοντα. Είναι δυνατόν να χειροδικείς σε νοσηλεύτρια που δίνει εκείνη την ώρα, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο?
0: Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση. Είναι προς το παρόν στο όριο των ραντάρ, ναι. Που αυτή η δημόσια συζήτηση λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Αν φτάσουμε στο σημείο να χρειάζεται να έχουμε δυνάμεις καταστολής στα νοσοκομεία μας, δηλαδή ό,τι και να πούμε είναι λίγο, ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο, δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους σημεία. Σε τέτοιου είδους σημεία, να μην μας αρέσει, παραδείγματος χάρη, εντάξει, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει κόπωση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται αυτό, δεν το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Όχι, χειροδικία και οι άνθρωποι αυτοί, όσοι έχουμε πάει σε επίγοντα δημόσιο νοσοκομείου, εντάξει, και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, ναι, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Στο 90% δηλαδή, πραγματικά. Και πας, καταλαβαίνω τον ακριβισμό των ανθρώπων που έχουν τους ανθρώπους τους και περιμένουν και όλο αυτό, καταλαβαίνω. Αλλά μπορείς έτσι.
0: Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Μην καθόμαστε να λέμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Έχω αφήσει σε κρεμότητα, έχουμε αφήσει με την Αμαλία πάρα πολλά. Η Αντωνία από το Ηράκλειο Κρήτης. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, που μας κάνετε παρεΐτσα. Ο Ανδρέας, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαριτωμένος λέει ο διάλογος. Μας αρέσει να κάνουμε χαριτωμένο διάλογο και ειδικά και με καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Τον Οκτώβριο λέει του 2025 παραλάβαμε 3 ελικόπτερα υπερσύγχρονα συντονισμού τύπου Diamond. Ναι. Πιλότοι δεν υπάρχουν και γιατροί για την υγεία. Τα βάζεις όλα μέσα. Τώρα δεν, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, αδερφέ Δημήτρη. Όσον αφορά, μισό λεπτό, είδα και ένα μήνυμα, ναι, το οποίο θέλω να το απαντήσουμε.
1: Τι μήνυμα?
0: Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, επιτρέψτε μου. Για τα Καναντέρ λέει, νομίζω ο Νίκος ότι το έστειλε, ακροατής με το όνομα Νίκος. Όχι, καμία σχέση. Ο Φανούρης.
1: Ναι.
0: Άντε. Του πέρασε το Αγίου Φανουρίου.
1: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω κιόλα. Δεν το ξέρω.
0: Δεν προλαβαίνουμε αυτά να φτιάξουμε και φανουρόπιτα.
1: Ναι.
0: Όλα τα αεροσκάφη λέει πετάνε νύχτα. Μέχρι και τα ανεμόπτερα. Νερό δεν ρίχνουν όμως. Θα ρίχνουν νερό νύχτα τα νέα Καναντέρ. Ναι. Λες πως θα ρίχνουν νερό.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι προδιαγραφές.
1: Οι προδιαγραφές είναι σύγχρονες και δεν έχουν σχέση με τα παλιά Καναντέρ και θα πετούν και τη νύχτα και θα κάνουν ρήψεις κανονικότατα.
0: Αυτό είναι ο σχεδιασμός και αυτό
1: έτσι,
0: είναι το οποίο.
1: Ναι.
0: Τα 5-15
1: σχεδιάζονται.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχεις τέτοιες απορίες. Ο Αποστόλης, την καλημέρα μας, Αποστόλη. Ο κύριος Πάντος. Καλημέρα, Σπύρο, Αμαλία. Προειδοποιώ για τον κίνδυνο έμεσης αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων του τουρκικού κυπριακού ψευδοκράτους από πιέσεις ύστερα από στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Μόνη λύση είναι ναι. Γιώργο μου, πρέπει να σου πω το εξής, κύριε Πάντος. Σας ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα για το μήνυμα. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα. Όλοι ψάχαμε να βρούμε τα στρατηγεία. Κάποιοι μάλιστα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Αμαλία μου, κάποιοι μάλιστα είχαν πει ποιοι θα είναι κιόλας επικεφαλής σε αυτά,
1: ναι,
0: τα στρατηγεία του,
1: ναι,
0: ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς λέγαμε, και μας είχατε περάσει γενναίες 14, λέγαμε ότι παιδιά δεν είναι στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής.
1: Ναι.
0: Τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ δεν είναι στην ατζέντα
1: της Συνόδου Κορυφής, σωστά.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Είναι και μάλιστα ξέρουμε ποιοι θα είναι. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τελικά, είδατε. Εντάξει, κάπως έτσι πάει. Τώρα έτσι θα γίνει και η έμεση αναγνώριση. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη, να ξέρετε. Θέλει πολύ, πάρα πολύ. Είδατε, από το σχέδιο Ανάν που καταψηφίστηκε από την Κύπρο μας, μέχρι να, ξαναυπάρξει κινητικότητα, πόσα χρόνια περάσανε. Yeah. Πόσα χρόνια περάσανε. Να υπάρξει κινητικότητα, όχι
1: για
0: να.
1: Οι επίλυση του Κυπριακού δεν έχουν, να ξέρεις. Είναι πολύ, για μένα είναι ελάχιστες ως μηδαμινές.
0: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Γιατί δεν βλέπω και τους Ευρωπαίους να πολύ θέλουν ή να ασχοληθούν με το θέμα. Άσε τώρα για τα μάτια του κόσμου και όλα αυτά. Ναι.
0: Ο Μιχάλης μας θέλει μια πολύ ωραία ιδέα. Τι ήθελα και ανέφερα τα Κανάρια. Αν πάντως λέει δεν μπορείτε ούτε και στο χωριό, στην Ηλιούπολη έχουμε πλατεία Κανάρια.
1: Ναι. Ωραία,
0: που είπα για τα Κανάρια νησιά.
1: Ναι, ναι. Πάνω μου θα κάνουν ρήψη το βράδυ. Τα καινούρια θα κάνουν. Από την Ιταία ο Πάνος είναι και ακροατής έτσι χρόνια εδώ στο Real. Θα κάνουν ρήψη. Και στο λέω γιατί γνωρίζω. Θα κάνουν ρήψη κανονικά το βράδυ. Καλημέρα. Τα καινούρια Καναντέρ.
0: Τα καινούρια. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχεδιασμό αναβάθμιση, λέει, των παλιών Καναντέρ.
1: Ναι, μα πρέπει να αναβαθμιστούν. Είναι πάρα πολύ παλιά. Παλαιάς τεχνολογίας.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Διονύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε όλους σας για τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στη Συμφωνία Τουρκίας-Πακιστάν.
1: Α, το Αγίου Φανουρίου είναι 27-8.
0: 27 δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει. 27-8 μας το λέει ο Διονύσης. Ευχαριστούμε, Διονύση.
0: Ευχαριστούμε, Διονύση. Η Μαρία, να ξέρεις, κάθε τρεις και λίγο φτιάχνει φανουρόπιτες.
1: Καλό, γιατί.
0: Ναι, μονίμως κάτι χάνει. Και φτιάχνει φανουρόπιτα για να το βρει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά στην εκκλησία, γιατί λέει η όλη διαδικασία, πρέπει να το πας,
1: ναι,
0: να διαβαστεί.
1: Φυσικά, να διαβαστεί. Τι, ναι, να τη βάζει και την τρώσει.
0: Ναι, αυτό κάνουμε εμείς.
1: Τη φτιάχνει και την τρώτε. Ναι, δεν περνάει από την εκκλησία.
0: Όχι. Τη φτιάχνει όμως πεντανόστιμη, πρέπει να σου πω.
1: Είναι ωραία η φανουρόπιτα.
0: Τι θες. Α. Να πάμε πρώτα όμως σε διαφημιστικό διαλυματάκι να
1: και μετά πούμε,
0: τον κύριο, κύριο Λεχουρίτη να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, κύριε Μορτάκη, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε.
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan, το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Come on.

0: Πίξλαξ είναι. Ε, ή μόνος του, ο Πιάτσικας μόνος του. Πίξλαξ θα έχει και φέτος τελευταία συναυλία.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί κάθε χρόνο έχει τελευταία συναυλία. Αγαπάμε Πίξλαξ, επειδή είναι και φιλαράκι και ο Μπάμπης. Ε, μπορούμε να τρολάρουμε λίγο. Δεν μπορούμε να τρολάρουμε. Εξάλλου, νομίζω ότι αυτό το συγκρότημα.
1: Να δώσω λίγο.
0: Μεγαλώσαμε.
1: Έχει μιλήσει εκπρόσωπος του Προσεκτικού Σώματος, κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, και είπε ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μπουφόρ. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά, βρίσκεται στον ορεινό όγκο της περιοχής και καίει χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 200 πυροσβέστες, στο σημείο υπάρχει δυσκολία λόγω της μορφολογίας του εδάφους, καθώς η πυρκαγιά έχει μπει μέσα σε χαράδρα, είπε πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του Προσεκτικού Σώματος.
0: Θα φύγουμε από τη μία. Πώς να το πω τώρα, από τη μία φωτιά και θα πάμε στην άλλη. Στη φωτιά της ακρίβειας.
1: Αυτή η φωτιά δεν θα σβήσει ποτέ, ναι, να ξέρεις, πιστεύω. Δεν το βλέπω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Λεχουρίτη, να τη σβήσουμε με κάποιο
1: καλημέρα
0: τρόπο.
1: Σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλά, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σπύρος Παπαδάκης, εσύ δεν σταματάς ποτέ, δεν κάνεις διακοπές. Τι γίνεται μέσα.
0: Με χαλάνε
1: Όχι, το χαλάνε διακοπές. Δεν θέλει. Διακοπές. Έχει πει ότι δεν θέλει διακοπές.
0: Άμα ξεκουραστώ λίγο, ξέρεις, μετά. Για να σηκωθώ, χρειάζομαι ολόκληρο Βίντσι.
2: Βέβαια, αφού είναι γεγονός ότι για να κάνει κάποιος τα, αν είδατε το τελευταίο δελτίο τύπου, 10 μέρες διακοπές στην Κρήτη, ξεκινώντας από το Αγρίνιο ή από την Πάτρα ή και από το Βόλο, θα χρειαστεί περίπου 4.200 ευρώ ή ανεπιεικός.
0: Ποιο Αγρίνιο,
1: ποια Σεϊχέλε.
0: Μας λέτε τέτοια εξωτικά μέρη, πού να κουμπίσουμε εμείς το Αγρίνιο γενικότερα.
1: 4.200 ευρώ.
2: Σωστά, πού να κουμπίσετε εσείς το Αγρίνιο. Κι όμως το Αγρίνιο μπορεί να φημίζεται για τη σέστη του, αλλά είναι οι ελληνικές Μπαχάμες από τα υπάρχοντα μέρη που κυκλοφορούν λόγω της υψηλής ζέστης και υγρασίας.
0: Εδώ στους Μολάους με το κτέλ θα πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτό που είπε η κυρία Κάτζου δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν θα δούμε μειώσεις τιμών στην πραγματική τσέπη του καταναλωτή. Τα προϊόντα ανεβαίνουν άσχετα αν υπάρχουν συμφωνίες κυρίων από 31 Αυγούστου. Τα δεδομένα διαψεύδουν αυτές τις συμφωνίες, αφού κάποιοι έτρεξαν να αυξήσουν τις τιμές ήδη τα προϊόντα.
1: Πολύ έξυπνοι, μπράβο.
2: Και θα σας πω, κυρία Κάτζου, έτσι με μια καταγγελία που ήρθε, και είναι κραυγαλαία ένας καταναλωτής, λέει ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα σε τόνα μαντιλάκια υγρά χαμομηλιού την προηγούμενη εβδομάδα 1,27 και πήγα πριν από τρεις μέρες 2,17.
0: Να αποφεύγουμε λίγο τις ονομασίες, η Ελεκουρίτη, γιατί δεν λέει. Όχι, υγρομάντιλα. Από την άποψη ότι είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση, άμα μας έρθει για κανένα πρόστιμο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, το παίρνω εγώ την ευθύνη επάνω μου, γιατί υπάρχει έγραφη καταγγελία.
1: Άρα λοιπόν, τι λέει ο κύριος Ελεκουρίτης? Κύριε Ελεκουρίτη, εμένα αυτό με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Δηλαδή πάλι κάποιοι εξυπνάκηδες πριν τη συμφωνία κυρίων ανεβάζουν τις τιμές, έτσι. Άρα θα γίνει μία τρύπα στο νερό, εάν συνεχιστεί αυτό.
2: Ακριβώς, κυρία Κάτζου, γιατί ψωμί για τόστ από 1,68 πήγε 1,88. Πού λοιπόν σταθεροποιήθηκαν οι τιμές? Επειδή ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης, να μην λέω ονόματα εταιριών.
1: Ναι, δεν λέμε ονόματα εταιριών. Όχι. Αφήστε το, όχι εμείς.
2: Πάμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, τα φρούτα εποχής όπως είναι οι γιαρμάδες, ροδάκινα, να πολλούνται σε τιμές σούπερ μάρκετ στα 3,5 ευρώ και 4 ευρώ. Κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Ωραία, γι' αυτό σας καλέσαμε. Τι συμβαίνει εδώ?
2: Γι' αυτό μιλάω κι εγώ.
0: Και όχι, αλλά τι συμβαίνει εδώ, για ποιο λόγο?
2: Αγαπητέ μου Σπύρο, υπάρχει εστροκέδεια, υπάρχει κερδοσκοπία, υπάρχουν μεσάζοντες, ανεβάζουν τις τιμές. Λίγα πληρώνεται ο πρωτογενής τομέας και ο παραγωγός, πολλά πληρώνουν οι καταναλωτές και διαμαρτύρονται, αφού οι ίδιοι οι παραγωγοί που παράγουν προϊόντα, όταν βλέπουν τα προϊόντα τους, παραδείγματος χάρη το ρύζι να πωλείται στο στυλό, όχι στο χωράφι, στο στυλό, 24 λεπτά κιλό, και εμείς να το αγοράζουμε 2 και 3 και 4 και 5 ευρώ τα επώνυμα προϊόντα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και σου λένε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, εμείς πουλάμε κοινά. Δηλαδή χάνουμε και από τα...
1: Κάποιοι δεν έχουν πουλήσει καν το ρύζι, επειδή είναι σε εξευτελιστική τιμή, το έχουν αφήσει στις αποθήκες.
2: Και είναι στις αποθήκες όπως το ρύζι, οι πατάτες και άλλα ειδικά προϊόντα.
1: Πάντως, με ξεπερνά το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά μιλάμε για κάποιους που κερδοσκοπούν, σχροκερδούν έτσι στις πλάτες των καταναλωτών και πάλι αυτές οι μειώσεις δεν θα φανούν πουθενά. Πάλι.
2: Αγαπητή μου Αμαλία, κάνω...
1: Ντροπή.
2: Που έστειλα κάποιες φωτογραφίες.
1: Ναι. Τα είδα.
2: Αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές, δηλαδή.
1: Έλεγχη. Έλεγχη από το Υπουργείο, θα πω εγώ. Έλεγχη.
2: Το ξέρει ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. 1975 το εισαγόμενο μοσχαράκι. Έλεος, δηλαδή. Σε λίγο
0: 1975 το εισαγόμενο, το ελληνικό δηλαδή, που έχει φτάσει. Το ελληνικό, αυτό που μιλάει ελληνικά.
2: Ενώ αυτό το μοσχαράκι που μιλάει ελληνικά πωλείται στα 17,5 ευρώ το κιλό, χαμηλότερο κατά 2 περίπου. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, θεωρώ ότι και το ελληνικό μοσχαράκι θα ξεπεράσει ίσως και το ευρωπαϊκό, όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή, θυσιάζοντας προς τα Χριστούγεννα. Γεγονός είναι ότι δεν μπορεί το χοιρινό να φτάνει στα 8,80 το κιλό, είναι πανάκριβο, όταν ο παραγωγός από το 1,90 που πουλάει τον Ιανουάριο του 2026, τώρα πουλάει 1,40-1,50. Καταλαβαίνετε, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κάτζου, ότι κάτι συμβαίνει στραβό στην αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρει. Το ξέρει.
0: Μάλιστα.
2: Άρα πρέπει, πέραν από τη συμφωνία κυρίων, να βάλει και κάποια πράγματα στη θέση.
1: Κύριε Λεχουρίτη, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουν στο Υπουργείο. Πιστεύω ότι χρειάζονται εντατική έλεγχη για αυτούς όλους που κερδοσκοπούν. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Σας
1: ευχαριστούμε. Είχαμε τη φωτιά τώρα σήμερα και έχει ανατραπεί η καλύτερη της εκπομπής και το καταλαβαίνετε.
2: Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Οι συνεντεύξεις μπορεί να αναβληθούν.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
0: Ετοιμάστε το Zoom, κύριε Λεχουρίτη, να σας βγάλουμε και τηλεοπτικά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε ότι έχει φτάσει στον Κουβαρά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Εμβάγγελος Τουρνάς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκεί.
0: Στο πεδίο λοιπόν οι υπουργοί και πολύ καλά κάνουν. Ο Μιχάλης, έτσι φτάνουμε προς το τέλος, θα σας ενημερώνω. Ακολουθούν ούτως ή άλλως η Ελισάβετη Σαλαμάρα και η Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Βεβαίως,
0: τα είπα σωστά, ρε Μορτάκη?
1: Ναι.
0: Σωστά,
1: ναι.
0: Τα είπα. Η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ελισάβετη Σαλαμάρα. Και θα σας ενημερώνουν συνεχώς για την κατάσταση όσον αφορά στην φωτιά. Να κλείσουμε λίγο έτσι πιο ευχάριστα όσο μπορούμε. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Καλημέρες, λέει, παιδιά. Χθες ανακάλυψα ότι η Μητού στο Παγκράτη έχει τρεις λωρίδες. φοβερό, διότι δεν είναι. Στη μεσαία λωρίδα πηγαίναμε, γιατί δεξιά και αριστερά υπήρχαν αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας.
1: Ο Φώτης από τις Σέρες,
0: ο Γιάννης.
1: Τελείωνε, παιδί μου.
0: Ο Μελτιάδης, τι να τελειώσω, έχουν τον ατελείωτο. Καλημέρα από Ολλανδία.
1: Καλημέρα.
0: Διεθνή καριέρα κάνεις, Αμαλία Κάτζου. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στον Περικλή.
1: Έλα.
0: Πάλι. Γελάω, δεν μπορώ.
1: Ναι, γελά, δεν μπορείς.
0: Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν,
0: να τα
1: δεν τα διαβάσουμε αύριο πάλι, εδώ, έτσι.
0: Πόση ώρα θέλουμε, ρε Μορτάκη?
1: Κλείνουμε.
0: Τι έχουμε?
1: Τραγούδι. Τι θα πεις και 59, θα βγεις.
0: Παιδί, έχουμε χρόνο ή δεν έχουμε? Αυτό σε ρωτά. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό.
1: Να
0: κάτσε, ρε Αμαλία.
1: Να χαιρετήσουμε, αγάπη μου γλυκιά.
0: Άντε να
1: τον Αντώνη το Μορτάκι που ήταν στα πλήκτρα και τον ευχαριστούμε. Την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Τη Χρύσα.
0: Κλητσιώτη.
1: Κλητσιώτη στο επίθετο παρελθόν.
0: Ούχαρ έρχεται μόνο. Αν σκάλι με λέγεται.
1: Ναι, αγάπη μου γλυκιά. Ευχαριστώ, Σπυρό μου.
0: Παρακαλώ.
1: Βάλει λίγο γλώσσα μέσα σου. Εγώ το έχω αυτό το πρωτέρημο, όχι εσύ. Το χαρακτηριστικό.
0: Λοιπόν,
1: αύριο 8 Νταν.
0: Την Ειρήνη την Κούρτη την είπαμε.
1: Πώς δεν την είπαμε?
0: Α, την είπαμε και την Ειρήνη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου ήταν εδώ κοντά σας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του ξενέρωτου που έχεις βάλει για φινάλε.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Νικαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Στις προσπάθειες της πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Τηλιανός Κουβαρά, καθώς η πυρκαγιά λόγω των ισχυρών ανέμων πλησίασε τα σπίτια. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Δίνεται μια πολύ σκληρή μάχη προκειμένου να οριοθετηθεί άμεσα η φωτιά, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις, συμπλήρωσε. Σε ό,τι αφορά τις πληγήσεις περιοχές, τόνισε ότι υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων. Το ποσοστό της κρατικής αρρωγής το έχουμε φτάσει στο 100%, ας το θεωρήσουν ως δεδομένο οι πολίτες, υπογράμμισε, ενώ πρόσθεσε ότι η κρατική μέρημνα για όποιον θέλει να χτίσει καινούριο σπίτι θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το μέτρο μέχρι 100 τετραγωνικά. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά του Αιγαίου, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι, περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή έως την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Αϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα που δεν ήταν στην αποστολή στον πρώτο αγώνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αιθρίος άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: συγχωρήθηκαν, τα σπάνε.
1: Τα σπάνε, διότι έτσι είναι η Μαριάτσι. Τα σπάνε.
0: Πολ, έχει πέσει εδώ πέρα.
1: Με δυναμικό τρόπο.
0: Πώς μπήκες, τι επιλογή ήταν αυτή?
1: Χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά, Αντώνιο Μπαντέρα σήμερα.
0: Έχει γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Και γίνεται.
1: Το 60 έχει γεννηθεί.
0: Θα τον δώσουμε στα γεννά τώρα.
1: Συγγνώμη,
0: έφτασε ο Μπαντέρα να είναι 66 ετών.
1: Να συνεχίσουμε να ακούμε τραγουδάκι.
0: Ναι. Ay, ay, mi amor,
1: ay, mi morena de mi corazón. Ανακάλυψη του Πέδρο Αλμοδοβάρ, έτσι, κατέκτησε το Hollywood. Εμένα μου αρέσουν και οι τοποθετήσεις του, οι πιο κοινωνικές, οι πιο πολιτικές.
0: Ναι, έχει ένα προφίλ ευαισθησίας μαζί, έχει και του μάτσομαν, αλλά έχει και έτσι την ευαισθησία από μέσα.
1: Την ευαισθησία, βέβαια την έχει.
0: Ξέρεις ότι θα γινόταν λέει ποδοσφαιριστής κανονικά.
1: Α, δεν το ήξερα, ναι.
0: Ναι. Ένας τραυματισμός, λέει, γύρω στα, ήταν 13-14 ετών, να τον άφησε μακριά από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Θα τα ξέρει ίσως καλύτερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αυτά δεν ξέρω.
1: Θα τα ξέρει οπωσδήποτε. Είδες όμως, ρε παιδί μου, τα εμπόδια μερικές φορές.
0: Ναι. Τι, θα είχαμε χάσει εμείς τον Αντώνιο Μπαντέρα στις ταινίες που τον έχουμε απολαύσει?
1: Όχι,
0: σύμβολο άντρα ηθοποιού τη δεκαετία 80-90. Με συγχωρείς.
1: Και για μένα είναι και ένας εκπρόσωπος όλης αυτής της κουλτούρας, της συγκεκριμένης, της ισπανικής κουλτούρας, του κινηματογράφου. Είναι αρκετά εμβληματική μορφή ο Μπαντέρας.
0: Και μετά νομίζω ότι άνοιξε ο δρόμος.
1: Μεγάλος
0: και για άλλους και για άλλες ηθοποιούς από την Ισπανία. Για την Πενέλοπε Κρούς.
1: Η οποία, Σάλμα Χάγεκ.
0: Σάλμα Χάγεκ. Καλέ μου, διαφεύγει ο ηθοποιός. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Μαζί το ηθοποιός.
0: Ναι. Πιάσε ένα κόκκινο, μην τζακωθούμε τώρα, γιατί έχουμε και 4 ώρες στον αέρα, έτσι.
1: Έχουμε 4 ώρες.
0: Είναι πολλές ώρες.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Γιώργης Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και η Ειρήνη Κούρτη μαζί μας. Τουλάχιστον μέχρι τις 12, από ό,τι μου είπε η Ειρήνη, θα μας κάνει παρέα.
1: Μέχρι τις 12 θα είναι και η Χρύσα Κλησιώτη στα δελτία ειδήσεων.
0: Και μετά θα έχουμε αλλαγή σκητάλης. Εμείς θα μείνουμε εδώ σταθερές.
1: Εμείς εδώ δεν φεύγουμε.
0: Μέχρι. Τι εννοούσε ότι 4 ώρες είναι πολλές εκπομπές που λήγες πριν?
1: Μου φάνηκαν πολλές.
0: Δεν θες να κάνουμε μαζί?
1: Πώς δεν
0: θέλω? Είχες κάτι καλύτερο να κάνεις το πρωινό της 10ης Αυγούστου?
1: Εγώ. Μήπως όχι, εδώ μαζί σου. Μια δύσκολη μέρα όμως η σημερινή 10 Αυγούστου, με αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Κουβαρά της Αττικής να είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αναπολώ παλιότερες εποχές και προσπαθώ να θυμηθώ ποια μέρα του Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο είμαι εδώ, τις περισσότερες ημέρες του Αυγούστου, έχουμε καλύψει φωτιές εδώ, εντάξει. Έχει καεί το σύμπαν τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι κάποια εβδομάδα του Αυγούστου, ναι, που να πέρασε έτσι ανέφελα, να μην είχε
1: μέτωπα. Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό. Ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο Αύγουστος έχει ειδήσεις. Πάμε λοιπόν.
0: Από νωρίς το πρωί το μέτωπο στον Κουβαρά Αττικής από τις 8 η ώρα το πρωί, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, θα μας μεταφέρει και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στον Κουβαρά?
2: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Έχουν οι ισχυρές, υπάρχουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις εκεί και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Δηλαδή έχει ελεγχθεί η περίμετρος της πυρκαγιάς και εντός αυτής υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν και σε αυτά γίνεται συνεχώς διαβροχή από τις επίγειες και τις νεαρές δυνάμεις, οι οποίες είναι εκεί και δεν είναι αποδεσμεύονται, φυσικά είναι όλες εκεί. Για να πούμε, ξεκίνησε το πρωί η πυρκαγιά, εκδοθήκανε 2 112. Το ένα ήταν ενημερωτικό, το άλλο ήταν για την απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Στυλιανό, την περιοχή Αγίου Στυλιανού.
0: Άρα έχει κοινωθεί αυτός ο οικισμός.
2: Ναι, έχει και φυσικά. Η πυρκαγιά κινήθηκε ανατολικά και πήγε πάνω στον Ορεινό Όγκο. Εκεί έπεσε μέσα σε μια χαράδρα. Η μορφολογία λοιπόν εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις. Και το επίσης επιβαρυντικό ήταν ότι η άνεμη ήταν για τα 7 μποφόρ εκεί. Για την αντιμετώπιση του συμβάντο κλιμακώθηκαν συνεχώς οι δυνάμεις και έτσι φτάσαμε να έχουμε περίπου στους 200 πυροσβέστες στην πλήν.
0: Α, είναι μεγάλη η δύναμη.
2: Ναι, βέβαια. Νομίζω 197 για την ακρίβεια, αλλά εντάξει, το πούμε.
0: Και 200. Τα εναέρια μέσα.
2: Ναι, 7 ομάδες πεζοπόρων και βάλαμε και 9 ελικόπτερα. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση να πούμε ότι είναι, η κατάσταση είναι βελτιωμένη.
1: Πολύ θετικό αυτό, κυρία Παπαρωμαπούλου. Υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή το οποίο να σας απασχολεί στην πυροσβεστική?
2: Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή τίποτα. Αλλά να πούμε το εξής, ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όμως θα συνεχίσουν και οι επίγειες και οι νέες δυνάμεις συνεχώς να κάνουν διαβροχή, ώστε να μπορέσουμε, γιατί με τον πολύ μεγάλο αέρα αυτά τα καπνογόνα σημεία μπορούν άνετα να εξελιχθούν πάλι. Ναι. Οπότε συνεχώς δουλεύουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τελικά και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σήμερα.
0: Συνεχίζουμε να έχουμε 7 μποφόρ στο σημείο, όπως είπατε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχουμε ισχυρούς ανέμους ακόμα και τώρα.
2: Έχουμε ισχυρούς ανέμους και σήμερα στην Αττική, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι μια περιοχή η οποία είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας. Έχει κατηγορία 4 και γι' αυτό, όπως λέμε κάθε φορά, κάνουμε έκκληση στους πολίτες. Παρακαλούμε πολύ, όχι θερμές εργασίες, όχι οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει την θύρα. Διότι κάθε έναρξη αυτή τη σημερινή μέρα θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και σε συνθήκες που είχαμε 7-8 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες, ανθρώπους να κάνουν εργασίες με τροχό.
1: Ναι, και έχουν γίνει και συλλήψεις επίσης.
0: Έχουν γίνει συλλήψεις πολλές. Εργασίες, άλλος να καίει τα ξερά χόρτα ή οτιδήποτε. Εδώ έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί στον Κουβαρά, από ποια αιτία.
2: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω εικόνα εγώ. Βέβαια, θα μεταβούν εκεί οι δυνάμεις της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και θα γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία έτσι ώστε να βρούμε τα αίτια.
0: Ζημιές ξέρουμε, γιατί ακούγαμε ότι καιγόταν ένα εργοστάσιο στην περιοχή, ότι έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες στον Κουβαρά.
2: Κοιτάξτε, η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει μετά την επιχείρηση, όμως και εγώ ξέρω ότι υπάρχει μία κτηνοτροφική μονάδα, η οποία όμως δεν ξέρω αν λειτουργούσε, δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω με σαφήνεια και με ασφάλεια τι ακριβώς έχει γίνει, όμως μετά την επιχείρηση, μετά την εξέλιξη όλης της επιχείρησης, φυσικά θα αποτυπωθούν όλες τις ζημιές.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν οτιδήποτε άλλο ευχόμαστε να μην προκύψει κάτι άλλο, ούτε από αυτό το μέτωπο, ούτε από άλλο.
1: Από κανένα άλλο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδρεμοπούλου.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
1: Πολύ θετική εξέλιξη αυτή. Και μακάρι πραγματικά να μην υπάρξει καμία αναζωπή. Αυτή είναι η μάχη που δίνουν πάντοτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις όταν ελέγχουν την περίμετρο, όπως μας είπε η κυρία Παπαδρεμοπούλου. Η μάχη των αναζωπυρώσεων, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε μια συνθήκη σαν τη σημερινή, και με ξηρασία και με ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή άνεμη τη νύχτα. Μου έκανε εντύπωση όταν μιλούσε εδώ ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη της Αμαλίας Κάτζου, που έλεγε ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν είχε άνεμο στην περιοχή, γιατί όλη τη νύχτα, εδώ εγώ τουλάχιστον στα Μελίσια, άκουγα τον αέρα, ήταν αρκετά ισχυρός.
1: Είχε αρκετό αέρα, ναι.
0: Προφανώς ξέσπασε σε κάποια στιγμή που δεν είχε όντως αέρα, όμως στη συνέχεια, όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο άνεμος ενισχύθηκε στα 7 μποφόρ. Αυτό που είπες, ο συνδυασμός της ξηρασίας, δεν έχει βρέξει εδώ και καιρό. Της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προς Θεού, μην βγείτε έξω να κάνετε άλλες εργασίες. Δεν είναι πραγματικά η μέρα
1: όσο
0: για να το
1: μπορούμε
0: κάνετε.
1: Και εμείς να το πούμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες, Ελισάβετ. Όσο μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα. Όχι ότι τις υπόλοιπες δεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά ειδικά αυτές τις τρεις ημέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, εγώ πραγματικά προβληματίζομαι όταν έρχονται αυτά τα ενημερωτικά της πυροσβεστικής και μας λένε ότι έχουν γίνει τόσες συλλήψεις σε αυτή την περίπτωση. Εργασίες σε υπαίθριο χώρο κτλ. Με σπινθήρες.
0: Άλλη με τροχό.
1: Άλλο με τροχό. Αυτό ότι άναψα για να κάψω κάτι, ότι έπρεπε να ψήσω μπριζόλες.
0: Να ψήσω μπριζόλες. Ναι.
1: Ξέρεις, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για αμέλεια με την έννοια ότι το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τι αμελούμε, αμελούμε αυτό που γνωρίζουμε.
0: Η φωτιά στην Ηλία, η φωνική φωτιά στον Ομό Ηλία, στην Πελοπόννησο,
1: ναι.
0: Πριν από τόσα χρόνια με τους δεκάδες νεκρούς. Η φωτιά ακόμα και στο Μάτι που ξεκίνησε από την Πεντέλη, από τον ηλικιωμένο που έκυγε τα χόρτα. Πρόσφατα τώρα, φέτος, φετινή χρονιά, το 2026, πόσες συλλήψεις κάθε φορά που λες.
1: Βέβαια.
0: Ποιο συνελήφθηκε για ποιον λόγο. Δεν το ξέρουμε, δεν γίνεται να μην το ξέρουμε.
1: Είναι εξοργιστικό να το βλέπεις αυτό να γίνεται, η αλήθεια είναι. Να
0: υπερτιμούμε
1: ότι...
0: τις δυνάμεις μας. Ότι
1: δεν θα
0: και
1: συμβεί.
0: Να πεταχτεί ένα πινθύρας. Θα πάρω το λάστιχο και θα το σβήσω, δεν τρέχει
1: μα
0: τίποτα.
1: Δεν είναι έτσι. Έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι έτσι.
0: Πραγματικά δηλαδή είναι δεκάδες τα παραδείγματα και κάποια από αυτά κατέληξαν με νεκρούς.
1: Βέβαια κατέληξαν με νεκρούς και εν πάση περιπτώσει και σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν νεκροί κατέληξαν σε καταστροφή τεράστια και περιουσιών και βεβαίως του δάσους έτσι, των πνευμόνων πρασίνων
0: να,
1: που έχουμε.
0: Διαβάζω αυτό που έλεγες που λέει ότι σε 10 μέρες είχαμε πάνω από 400 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, το 90% από αυτές αποδίδεται σε αμέλεια. Που αμέλεια είναι τώρα, κάτι από όλα αυτά που λέμε
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι. Κάτι από όλα αυτά είναι. Κάτι από όλα αυτά. Το οποίο δεν δικαιολογείται. Πολύ μεγάλη προσοχή. Όσο μπορούμε και εμείς από εδώ να το πούμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μην είμαστε τόσο σίγουροι για τις δυνάμεις μας και για το.
0: Ή ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Στην πανιέρα δυο-δυο. Κάπως έτσι λοιπόν η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, red coat, δηλαδή είμαστε σε κόκκινο συναγερμό για να το λέμε με απλά λόγια, είναι αυξημένος ο κίνδυνος και σε άλλες περιοχές, είναι και οι Κυκλάδες μέσα σε αυτές τις περιοχές γιατί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
1: Περιοχές της Πελοποννήσου επίσης, της Κρήτης,
0: ακριβώς.
1: Του Βορείου Αιγαίου και ύστερα Ελλάδα πολύ μεγάλο κομμάτι της, έτσι Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, η Εύβοια.
0: Και επειδή τα έχουμε πολύ πρόσφατα όλα αυτά και η Εύβοια έχει ζήσει την φωτιά του 21.
1: Πολύ παθή Εύβοια.
0: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι λέγαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες. Μου έκανε εντύπωση. Λέει ειδικά διαμορφωμένο ντρόουν της πολιτικής προστασίας από το Λιγαβητό. Είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα. Κάνει καθημερινά πτήσεις πάνω από το λεκανοπέδιο και καταγράφει τα σημεία όπου έχουν σημειωθεί μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Στην άσφαλτο, μέσα στο Σαββατοκυριακό, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 80 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Βάλτε αυτό στο μυαλό σας.
1: Αυτό το συνδυασμό.
0: 80 έτσι. Βαθμοί στην άσφαλτο και 8 μποφόρ οι άνεμοι. Τι άλλο θες.
1: Εντάξει, τι άλλο θέλεις. Τι άλλο
0: εκρηκτικό
1: θες.
0: Το κοκτέιλ.
1: Εννοείται εκρηκτικό το κοκτέιλ, οπότε ας έχουμε το νου μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ξέσπασμα νέου μετόπου αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Θέλει προσοχή. Ξέρεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις φτάνουν στα ωριά τους τέτοιες μέρες.
0: Και έχουν ακόμα και πολύ δρόμο μπροστά.
1: Πάρα
0: έτσι.
1: Πολύ
0: ο
1: δρόμο.
0: Αύγουστος τώρα είμαστε ούτε στα μέσα δεν έχουμε φτάσει. Εν τω μεταξύ, λέμε για τους μεγάλους. Τους ενήλικες αυτοεργασίες στην Ήπεθρο, μπάρμπεκιου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Διαβάζω τώρα το challenge που έκαναν κάποιοι ανήλικοι.
1: Έλα τώρα, μην μου πεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει. Έχουν καταγραφεί σε ένα βίντεο από έναν διερχόμενο. Ήταν κάποιος σε ένα όχημα και τραβάει ένα βίντεο τρεις ανήλικους να παίζουν με τη φωτιά μέσα σε ένα πευκοδάσος στο Πεντελικόρος εκεί
1: τι
0: στα όρια των Άνω Βρυλισσίων.
1: Τι εννοείς να παίζουν.
0: Βάζουν φωτιά και πάνε να τη σβήσουν αμέσως. Σαν ένα παιχνίδι του. Να βάλω και να τη σβήσω.
1: Αν μπορώ να τη σβήσω γρήγορα.
0: Ναι. Βέβαια θα μου πεις, αυτά τα παιδιά έχουν δει και έχουν ακούσει όλα αυτά τα χρόνια όλους τους άλλους που μπορούν να κάνουν οτιδήποτε, να ψήνουν τις μπριζόλες που λες εσύ, να βάζουν τον τροχό, να καίνε τα χόρτα ενώ πνέουν 8 και 9 μποφόρ άνεμοι. Να, τους μεγάλους. Θέλω να πω τα παραδείγματα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια από όλους εμάς δεν είναι καλύτερα.
1: Όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι καλύτερα και μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Απλά το έχουν κάνει στο δικό του κώδικα, σαν
1: το
0: να
1: το φέρνουν στα δικά του ως ένα challenge, ως μια πρόκληση, εν πάση περιπτώσει.
0: Έφτασε το θέμα γιατί έγινε η καταγγελία στην πυροσβεστική. Θέλω να πω, δεν είναι απλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε έτσι για να κυκλοφορήσει. Γιατί ειδοποιήθηκε και η πολιτική προστασία του Δήμου Βρυλισσίων και
1: τους
0: η πυροσβεστική.
1: Έχουν εντοπίσει τις οικογένειες, τα παιδιά αυτά.
0: Είπαν ότι από το βίντεο θα είναι εύκολο να εντοπιστούν.
1: Να εντοπιστούν.
0: Και επειδή μιλάμε για ανήλικους, βέβαια, να εντοπιστούν και οι γονείς τους.

Ένα νέο μέτωπο που ελπίζουμε να ελεγχθεί πάρα πολύ σύντομα είναι, ξέσπασε πριν από λίγο από ό,τι βλέπω σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί, έτσι εννοείται, υπάρχει και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα θα ελεγχθεί και αυτό το μέτωπο.

0: Κατά τα λοιπά θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα σήμερα.
1: Έχουμε, γιατί εντάξει, να σου πω, έχει ειδησούλες.
0: Έχει ειδησούλες. Ήθελα λίγο πριν
1: να μου πεις τι θα ξεχωρίζεις εσύ. Δηλαδή, αν ήθελες να κάνεις σχόλιο για κάτι, γιατί θα έκανες?
0: Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις τι μου έχει κάνει έτσι εντύπωση, με έχει εξοργήσει βασικά έτσι. Αυτή η ιστορία στη Μήλο. Με έχει εξοργήσει,
1: να σου πω, πραγματικά. Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω.
0: Πες μου, τι.
1: Είσαι εσύ από αυτούς τίποτα μπασκλάς τύπους που πάει στην παραλία και δεν κατεβαίνει με το ελικόπτερο να κάνει?
0: Ναι, είμαι από αυτούς.
1: Σοβαρολογείς?
0: Είμαι λάθος.
1: Δηλαδή πώς πας? Δεν παίρνεις το ελικόπτερό σου να πας να προσγειωθείς, να ρίξεις τη βουτιά σου σαν άνθρωπος?
0: Δεν το παίρνω, ρε παιδί μου. Να πας στο Σαρακίνικο εκεί που κάνουν μπάνιο όλος ο κόσμος να προσγειώσεις το ελικόπτερο.
1: Πώς θα κάνεις την παρουσία σου αισθητή, βρε Ελένη? Δηλαδή τι θα έρθεις απλά με ένα μαξάκι ή θα έρθεις με τη βάρκα της περιοχής?
0: Πρέπει να αλλάξω την οπτική μου στα πράγματα, νομίζω.
1: Καλά,
0: και τον τρόπο των διακοπών.
1: Εγώ μετά από αυτό, να ξέρεις, απευθύνομαι στο Γιάννη Βασιλόπουλο. Εντάξει, εγώ με μπας κλάς δεν κάνω εκπομπή, δεν γίνεται.
0: Δεν
1: καταδέχομαι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να έρθω.
1: Δεν αφήνεις τον άνθρωπο να πάρει το ελικόπτερό του, να πάει στο... Άμα αύριο θέλει να δει την Ακρόπολη, να πάρει το ελικόπτερο, να πάει στον Παρθενώνα πάνω στο βράχο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να ανέβει όλο αυτό το λόγο.
0: Θέλει να ανέβει, να πάει στο Λυκαβητό άνθρωπος αυτός.
1: Τι θα ανέβει?
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είμαστε
1: έστω
0: σοβαροί.
1: Και με το τελεφερίκ μαζί με όλους τους άλλους.
0: Τελεφερίκ, παιδάκι μου τώρα. Παίρνεις το ελικόπτερό σου, ωραία, νοικοκυρεμένα, τσακ, το προσγειώνεις.
1: Ρίχνεις τη βουτιά σου, κάνεις την επισκεψή σου, πίνεις τον καφέ σου.
0: Τον καφέ σου.
1: Παίρνεις το αυτό, ποιον ενοχλείς?
0: Δεν νομίζω ότι ενοχλείς κανέναν. Τώρα, άκου, απίθανος αυτός άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίρνει άδεια να προσγειωθεί. Του δίνουν δηλαδή άδεια να προσγειωθεί κοντά στο αεροδρόμιο εκεί της Μήλου.
1: Νομίζω από ό,τι άκουσα από κάτι δηλώσει του υπουργού, στις Αλικές ήταν να προσγειωθεί.
0: Κάπου εκεί
1: κάπου
0: κοντά.
1: Είναι κοντά στο
0: αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνος όμως σκέφτεται. Και μετά εγώ πώς θα πάω στο Σαρακίνικο να κάνω το μπάνιο μου? Σιγά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι πρέπει να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει βάρκα, δεν ξέρω κιόλα πώς θα πάει, να περπατήσει, γιατί είναι και ιδιαίτερο το Σαρακίνικο.
0: Όχι, λέει. Δεν θα προσγειωθώ εκεί. Και ποιος θα με πάρει χαμπάρι?
1: Δηλαδή,
0: έλα
1: μου
0: τώρα. Έλα τώρα. Ένα ελικοπτεράκι το σοδά είναι.
1: Στις αρχές Αυγούστου, στη Μήλο,
0: Σαρακίνικο...
1: με μερικές χιλιάδες τουρίστες, θα με πάρει κανείς χαμπάρι ότι προσγειώθηκα στα βράχια πάνω?
0: Ναι. Οπότε
1: αυτά τα πολύ παθα βράχια.
0: Άλλος
1: πάει και χτίζει σκάβη για να χτίσει ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος προσγειώνεται με το
0: ελικόπτερο. Ναι. Οπότε λοιπόν, αντί να προσγειωθώ εκεί, θα πάω στην παραλία που θέλω. Τσακ λοιπόν εκεί.
1: Διαλέγεις το χάρτη και βλέπεις. Πού θέλεις, παιδί μου, να σε προσγειώσω, πες μου.
0: Εδώ μ' αρέσει.
1: Ήτανε και σε ένα σημείο που τα βράχια ήταν έτσι.
0: Ναι, είχε ένα
1: flat,
0: πλάτωμα.
1: Έτσι,
0: το είχε το πλάτωμά του.
1: Άνετο ήτανε.
0: Χαλαρό, πολύ καλό.
1: Από ό,τι άκουσα που λέγανε κιόλας, λέει ο κυβερνήτης, είπε δεν είχε κόσμο, λέει, εκείνο στο σημείο. Όχι, να πήγαινες και πάνω στα κεφάλια. Να τους έλεγες, φύγετε λίγο,
0: Διάστε λίγο τώρα που ήρθα. Τσακ λοιπόν, προσγειώθηκε.
1: Να χαρά, κατέβηκαν οι άνθρωποι.
0: Ποιον ενόχλησαν, δεν ξέρω.
1: Κάποιος βρέθηκε, τράβηξε ένα βίντεο. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με την τεχνολογία.
0: Αυτό είναι, η τεχνολογία φταίει.
1: Σήκωσε κάποιος το κινητό, τράβηξε το βίντεο. Υπό άλλες συνθήκες πριν από δεκαετίες, αυτό για να

0: Να προσγειωθώ εκεί, στην άμμο,
1: ναι,
0: ξέρω
1: στην άμμο. Εκεί να προσγειωθώ, στην άμμο. Να βγάλω
0: θα
1: την πετσέτα.
0: Θα με πάρει,
1: μου.
0: Θέλω να πω κανείς χαμπάρι, θα γίνει κάτι, ή πάω προσγειώνομαι επειδή είναι το ελικόπτερο και έχει την ευκολία και πάει σε
1: κοίταξε,
0: σημεία που δεν πάνε, ας
1: κοίταξε,
0: πούμε.
1: Από ό,τι βλέπω και από την πλευρά της αεροπορίας, πηγές της πολιτικής αεροπορίας, παίρνουν όλα αυτά τα στοιχεία να τα δουν, να δουν αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες της πτήσης, πώς έγινε όλο αυτό, να το ελέγξουν και από αυτή την πλευρά που εσύ εντοπίζεις, δηλαδή αν έχει γίνει κάτι, αν ξέφυγε από τον έλεγχο, δηλαδή αν δεν τηρήθηκαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να τηρηθούν και από πλευράς πολιτικής αεροπορίας. Θα γίνει ένας εσωτερικός έλεγχος. Πάντως, οι άνθρωποι εκεί, γιατί μιλήσαμε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, Ελένη, μάλλον θα πρέπει να γίνει και κάποια επικαιροποίηση.
1: Και κάποια επικαιροποίηση, πιθανότατα.
0: Θέλω να πω ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή που υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν πιο εύκολα. Νοικιάζουν, ναι, ελικόπτερα για να κάνουν μια πτήση. Βέβαια. Έρχονται επισκέπτες οι οποίοι έχουν την οικονομική επιφάνεια, μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είμαστε στη δεκαετία 70-80, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα υπάρχει ενδεχομένως και μια ανάγκη επικαιροποίησης των κανονισμών για τις αερομεταφορές.
1: Ακριβώς. Για κάποιους, έτσι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να το κάνουν.

0: Βλέπεις τώρα. Ο Γιώργος ο Νταβαρίνος τα πιέζει τώρα. Λέει, μην δείτε άνθρωπο, λέει, να προκόβει. Πέστε να τον φάτε.
1: Ζήλια είναι όλα αυτά, καταλαβαίνετε.
0: Επειδή λοιπόν οι άλλοι πηγαίνουν με τις βαρκούλες και τα σχετικά και τα πόδια και το ένα και το άλλο, ζηλέψανε τον άλλο που έσκασε με το ελικόπτερο.
1: Βέβαια. Αυτό είναι. Ζήλια.

0: Πάντως πάνω απ' όλα, νομίζω Ελισάβετ θα συμφωνήσεις, αυτό που νομίζω ότι μας απασχολεί και αυτό το καλοκαίρι είναι η τσέπη μας. Μη γελάς, Ελισάβετ. Γελάς με πόνο του μεταξύ, σε άκουσε. Είχε ένα λυγμό έτσι το γελάκι.
1: Ναι, είχε ένα λυγμό στο τέλος, γιατί κάθε φορά που...
2: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Γιατί?
1: Είμαι αλλού, ψωνίζω, κάνω λάθος.
0: Κάποιο λάθος κάνουμε.
1: Τι έχω κάνει? Αναρωτιέμαι δηλαδή πραγματικά. Δεν το έχω νιώσει.
0: Ναι.
1: Και θα βέβαια μου πεις τώρα, κοίτα, αν τα τελευταία 4-5 χρόνια ανεβαίνουν μήνα με το μήνα και μετά ξαφνικά ένα μήνα δεν ανέβουν.
0: Ναι, ή μένουν σε ένα επίπεδο ψηλά όμως.
1: Σιγά μην μας φανεί.
0: Ψηλά, έτσι, δεν θα μας φανεί. Και βέβαια να προσθέσουμε στις τιμές αυτές που είδαμε στα ποσοστά για τον πληθωρισμό, ότι η ενέργεια, όπως και τα καύσιμα, είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι, αλλά
0: πάρα
1: αυτά κινούν ψηλά όλα τα άλλα.
0: Και αυτά κινούν όλα τα άλλα. Προφανώς.
1: Και αυτά θα κινήσουν και τους ταξιδιώτες του Αυγούστου. Και δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γεμίσουν τα ρεζερβουάρ και πώς θα γεμίσουν και εκεί που θα πάνε. Γιατί ένα θέμα είναι οι τιμές γενικά και ένα θέμα οι τιμές των καυσίμων στα νησιά.
0: Στα νησιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαράτικης. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Τηλιανός, καθώς η πυρκαγιά πλησίασε τα σπίτια. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

0: Δίνεται μια πολύ σκληρή μάχη προκειμένου να οριοθετηθεί άμεσα, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους προς Λαμία.

0: Και καλοκαίρια και άνεμοι και θάλασσα και κύματα και απ' όλα έχει το τραγούδι.
1: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Αλλά επειδή τρέχει και επικαιρότητα να πούμε ότι πήρε ακρόατης και είπε ότι στην οδό Καπιδάκη στα κάτω Πατήσια, λέει από την Πέμπτη το μεσημέρι έχει σπάσει αγωγός, τρέχει νερό.
1: Πέμπτη
0: τι έχει συμβεί, είμαστε Δευτέρα. Είμαστε Δευτέρα μεσημέρι.
1: Τέσσερις μέρες. Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει.
1: Υπομονή.
0: Έχουμε και θέματα και με το νερό και λειψιδρία. Λοιπόν, θα το ψάξουμε.
1: Αλλά
0: ενημερώνουμε κιόλας ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα και τρέχει νερό εδώ και τέσσερις ημέρες.
1: Λοιπόν, γράφει εδώ ο Real Blogger. Λέει ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ, σας υπολείπτομαι.
0: Αλλά.
1: Μη μου ανάβεις, λέει, τα λαμπάκια με την αναφορά στη συγκεκριμένη συμφωνία. Τη συμφωνία κυρίων εννοώ. Του τα άναψα λίγο τα λαμπάκια.
0: Κάτσε να δεις τώρα τι θα κάνει ο κύριος Ραυτόπουλος. Εσύ άναψες τα λαμπάκια, εκείνος θα ανάψει τώρα τις φωτιές και αντί να τις σβήσουμε, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κατσαμπέκη και κυρία Σαλαμάρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι να κάνουμε, τι να περιμένουμε. Θα περιμένουμε μειώσεις να δούμε στα προϊόντα με το που θα μπει το φθινόπωρο από το Σεπτέμβρη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η τρίτη. Θα έλεγα ενέργεια η οποία γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή. Η μία πρώτη ήταν το 24 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω, θα το θυμάστε. Η δεύτερη ήταν το 25 με τους 1000 κωδικούς. Η τρίτη είναι τώρα με την Εθνική Συμφωνία. Πάντοτε υπάρχει, θα έλεγα, μία διαφορετική ονομασία στην πρωτοβουλία αυτή, στην ενέργεια αυτή που γίνεται. Εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι βρίσκουμε αυξήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα απορρυπαντικά, τα οποία όταν ήταν τα απορρυπαντικό παράδειγμα 50 μεζούρες είχε 9,98, σήμερα έγινε 45 μεζούρες, πήγε 9,98, τώρα έγινε ξανά 50 μεζούρες και πήγε 11,98. Ή για παράδειγμα κοτόπουλο, το οποίο το βρίσκαμε στην τιμή των 3,19 ευρώ, το βρήκαμε τώρα 4,65.
0: Αυτές τις αυξήσεις που περιγράφετε μέσα σε τι χρονικό διάστημα έχουν γίνει?
2: Το τελευταίο μήνα.
0: Άρα λέτε ότι από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτή η πρωτοβουλία και η συμφωνία κυρίων που λέμε εμείς και τα λοιπά, έχουν ήδη κάνει αυξήσεις στις τιμές προϊόντων, ούτως ώστε να έρθουν μετά και να πούνε.
1: Αυξημένες.
0: Να πούνε μετά ότι τις συγκρατήσαμε ή ότι τις μειώσαμε λίγο.
2: Η μείωση της τιμής θα γίνει από την τιμή που σημείο αναφοράς έχει στις 27 Αυγούστου. Ό,τι τιμή έχουν
0: μέχρι
2: τα
0: τότε όμως, βλέπετε εσείς ότι θα γίνονται αυξήσεις.
2: Όχι, δεν το λέω εγώ. Το βλέπουμε. Το είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε κάνει.
1: Ναι, πάντως, κύριε Ραυτόπουλε, υποτίθεται ότι αυτόν τον μήνα έμειναν σταθερές και θα μείνουν σταθερές οι τιμές. Δηλαδή,
2: είπατε τη μαγική λέξη. Υποτίθεται.
1: Ναι.
2: Άλλο το τι λέμε και άλλο το τι είναι στην πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν προσφορές στα σούπερ μάρκετ, να σας πω ότι στο 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα υπάρχουν προσφορές. Στο 25%. Να σας πω ότι ένα μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 70.000 κωδικούς. Ένα υπέρ μάρκετ, ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, έχει περίπου στους 70.000 κωδικούς. Εάν μας μιλάνε τώρα για 1.000 κωδικούς, οι οποίοι θα πρέπει να δούμε τι είναι. Είναι κωδικοί ταχυκίνητοι, δηλαδή είναι προϊόντα τα οποία αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας, ή είναι προϊόντα τα οποία τα αγοράζουν λίγοι ή στην περιφέρεια, δηλαδή από μικρές βιομηχανίες, είτε τροφίμων, παλαντικών, πυροκομικών, γαλακτοκομικών κτλ. Είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, οι ταχυκίνητοι κωδικοί, ή είναι κάποιες? Εκείνο το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι βλέπουμε από τις βιομηχανίες να υπάρχει μία τροφίμων, να υπάρχει μία ατροφημία. Αντιθέτως, από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε είναι αυτές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα τις μεζούρες, είτε στον καφέ, είτε στον εσπρέσο, είτε στα αλατικά, είτε στα τυροκομικά, είτε σε πολλά προϊόντα, να δούμε ποια θα είναι τελικά η τιμή της καταληκτικής ημερομηνίας 27 Αυγούστου. Εμείς βεβαίως έχουμε και όλο το backup των προηγούμενων εβδομάδων για να δούμε πραγματικά ποια θα είναι, αν. Και ποια θα είναι η μείωση.
0: Ναι, πώς θα έχει εξελιχθεί η τιμή σε προϊόντα όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε να τεθεί σε ισχύ πια η συμφωνία κυρίων.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στις περιοχές τις τουριστικές, των διακοπών, τα νησιά και τα λοιπά, έχετε κάποια εικόνα πώς κυμαίνονται οι τιμές, αν υπάρχει αυξητική τάση?
2: Σε νησί των Κυκλάδων, αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει, είναι μέχρι και σίκα 29 ευρώ και 6 λεπτά.
0: Τι?
2: Υπάρχει αυξητική τάση σε προϊόντα, τα έχουμε δει και στη Ρόδο, σε προϊόντα τα οποία στις ίδιες αλυσίδες στην υπηρετική Ελλάδα και ιδίως αστικά κέντρα πολλούνται φτηνότερα. Στα νησιωτική Ελλάδα που δεν θα έπρεπε, έχουμε δει κάποιους κωδικούς που πολλούνται ακριβότερα.
0: Συγγνώμη, είπατε σίκα το κιλό 29 ευρώ.
2: 6 λεπτά, μάλιστα.
0: Τα 6 λεπτά είναι που έκαναν τη διαφορά, κύριε Ραυτόπουλε, γιατί δεν το συγκράτησα. Αλλά τα σίκα είναι και η εποχή τους, γιατί είναι ο μήνας Αύγουστος. Είναι το φρούτο της εποχής.
2: Αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα μανάβικα, τα σίκα κινούνται στην περιοχή των 5, 6, 7, άντε το πολύ 8 ευρώ.
0: Ναι, αυτή είναι όμως καθαρή σκοροκέρδεια. Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει εξήγηση.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί προκειμένου να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, ηλεκτρικός μηχανισμός, τότε ασύνδετα λειτουργεί η αγορά. Όπως καλή ώρα.
1: Ναι, από δική σας πλευράς γίνονται κάποιες καταγγελίες, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που μας αναφέρατε τώρα. Έχει γίνει κάποια καταγγελία από εσάς?
2: Πώς δεν έχει γίνει? Βεβαίως και γίνει. Βεβαίως και γίνει καταγγελία.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ.
2: Θα ψάξει η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και να δει τα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, πόσο αγοράστηκε το προϊόν και για ποιο λόγο είναι, έχει αυτή την τιμή.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εσείς που είσαστε μία απλή ένωση καταναλωτών, κάθε φορά που βγαίνετε και σας ακούω, έχετε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να δώσετε και έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη της τιμής των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι δίνετε μία τιμή που επικρατεί τώρα, λέτε ότι εγώ το παρακολουθώ το προϊόν τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες και θα το παρακολουθήσω. Αυτό που κάνετε εσείς, που είσαστε μια απλή ένωση, δεν μπορεί να το κάνει ο ελεγκτικός μηχανισμός ή δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία των ενώσεων καταναλωτών με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για κάτι τέτοιο?
2: Βεβαίως και μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τον ελεγκτικό μηχανισμό, με την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Επιτροπή της Αγοράς. Βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τις τοπικές, με τις περιφέρειες των νομών της χώρας μας, των περιφερειών της χώρας μας, που όλοι μαζί αυτή να ήταν μια αλυσίδα, ένας κρίκος στην αλυσίδα, που να γινόταν ο έλεγχος και να σταμάταγε κάπου η εσχροκέρδεια. Να ξέρετε όμως το εξής: όσο υψηλότερες είναι οι τιμές στα προϊόντα, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι είδη πρώτης ανάγκης, είτε οτιδήποτε σχολικά, οτιδήποτε ενδύματα, υποδήματα κτλ., τόσο περισσότερα έσοδα μπαίνουν στα ταμεία του κράτους. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε, εντός εισαγωγικών τη λέξη, μπορεί να κάνει το κράτος κοινωνική πολιτική.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στα στοιχεία αυτά που έδωσε πριν από τρεις μέρες η Ελστάτ και βλέπουμε έτσι την επιβράδυνση, ας πούμε, του πληθωρισμού, βλέπουμε ότι σε ορισμένα προϊόντα, όπως για παράδειγμα είναι το μοσχάρι, είναι το αρνί, είναι το κατσίκι, είναι τα κρέατα, εκεί βλέπουμε κάποιες πολύ μεγάλες αυξήσεις της τάξης του 12, 13, 14%. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Μιλάτε, αν μου επιτρέπετε, σε σύγκριση με το 2025. Mm-hmm. Η σύγκριση είναι αυτή. Πράγματι υπάρχει, όπως και τώρα, αυτές τις μέρες που είναι το μικρό Πάσχα το 15 Αύγουστο, mm-hmm. θα δούμε τις τιμές στο αρνί και στο κατσίκι, στα ελληνικά το τονίζω, mm-hmm. γιατί θα γίνουν και πάρα πολλές εισαγωγές. Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνουν ελληνοποιήσεις, το λέω πολύ κομψά, mm-hmm. Το οποίο θα φτάνει η τιμή στα 16 ευρώ, το κιλό, 17 ευρώ το κιλό. Το μοσχάρι έχει ξεπεράσει, έφτασε στα περίπου 20 ευρώ το κιλό η μπριζόλα. Τώρα βέβαια αυτή την εποχή και ιδίως στους δύο τελευταίους μήνες βλέπουμε μία συγκράτηση στην τιμή του μοσχαριού και βλέπουμε και μία υποχώρηση της τάσης των 10-20 λεπτών. Να μου πεις τώρα...
0: Σταγόνα στον ωκεανό.
2: Τι να λέει, εντάξει. Εκείνο που περιμέναμε να δούμε μείωση είναι στο χοιρινό και στο κοτόπουλο, που βλέπουμε... Αντίθετα βλέπουμε σε κάποια, όχι σε όλα, σε κάποια μέρη του χοιρινού ή στην πριζόλα τη χοιρινή για παράδειγμα, βλέπουμε κάποιες αυξήσεις, όπως βλέπουμε και στο κοτόπουλο, ιδίως στα σκευάσματα κοτόπουλο, όπως είναι το μπούτι, όπως είναι το στήθος, όπως είναι τα φιλέτο.
0: Ίσως λόγω μεγάλης ζήτησης, γιατί ο κόσμος έχει στραφεί σε αυτά τα δύο κρέατα.
2: Ακριβώς. Σε αντίθεση με το ολόκληρο κοτόπουλο που το βλέπουμε, το συναντάμε από 2,65 το κιλό έως και 4,65.
0: Στέλνει μήνυμα ο Νικόλαος και λέει ότι έχει φίλη που δουλεύει σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω βέβαια την επωνυμία, 2 με 3 φορές την εβδομάδα αλλάζουν τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και εννοείται, όπως γράφει, προς τα πάνω.
2: Έτσι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αυτό εξαρτάται ανάλογα από τις βιομηχανίες και τις αγορές τις οποίες κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες και από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ανάλογα με τα τιμολόγια τα οποία παίρνουν ανεβάζουν και αυτές τις τιμές. Σου λέει ότι αφού μου ανεβάζει η βιομηχανία την τιμή, εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω στα ίδια επίπεδα, γιατί τότε εγώ θα μπω μέσα.
0: Θα την ανεβάσω κι εγώ, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Διαβάζω κάτι άλλο ανησυχητικό. Ήταν ένα άρθρο που έλεγε ότι έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο, γιατί είχαμε ησυχάσει λίγο με το λάδι.
1: Και έχει πέσει, νομίζω, η τιμή.
0: Στους τελευταίους μήνες. Λόγω της ακραίας ζέστης που δεν πλήττει μόνο εμάς, πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, οπότε πλήττει και την Ισπανία, πλήττει και την Ιταλία, πλήττει και την Πορτογαλία. Η παραγωγή, λέει, σε όλες αυτές τις χώρες προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία και οι πυρκαγιές το προηγούμενο διάστημα έχουν θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή ελαιολάδου, και μάλιστα ότι και εκεί που γλίτωσαν από τις καλλιέργειες από τις πυρκαγιές και δεν καταστράφηκαν, η ξηρασία, η στάχτη κτλ. Έχει δημιουργήσει μια κακής ποιότητας καρπό, ας το πούμε έτσι.
2: Είναι το μικροκλίμα τέτοιο το οποίο επηρεάζονται.
0: Έχετε και εσείς τέτοια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως.
2: Έχουμε και εμείς, και η πληροφόρηση η οποία έχουμε είναι μια χώρα η οποία δεν την είπατε, ναι, θα γίνουν και γίνονται εισαγωγές, που είναι η Τινησία. Πρώτη, ναι, είναι η Ισπανία στην παραγωγή ελαιολάδου, δεύτερη είναι η Τινησία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τίνει να γίνει και η Τουρκία. Εμείς σε αυτές τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις 3 πρώτες θέσεις μαζί με την Ιταλία. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία. Την παραγωγή ελαιολάδου. Και θα πούμε, όπως πραγματικά το βλέπουμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ότι η τιμή από εκεί που είχε φτάσει στα 12, 13, 16 ευρώ το λίτρο, όχι το κιλό, το λίτρο, τα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε ότι έχει μειωθεί και έχει φτάσει μονοψήφιο νούμερο περίπου στα 8 με 9 ευρώ.
0: Γι' αυτό έλεγα ότι τουλάχιστον είχαμε ένα μέτωπο το οποίο είχαμε γλιτώσει το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι. Και εκείνο το οποίο, επειδή βρίσκομαι σε επαφή με μια παραγωγική περιοχή από ελαιόλαδο, όπως είναι η Μεσσηνία, όπως είναι η Λακωνία, όπως είναι ακόμα και η Μακεδονία, και συγκεκριμένα η Ανατολική Μακεδονία που βγάζει και την ελιά, την λεγόμενη την ελιά Θάσου, βλέπουμε ότι οι έμποροι δεν υπάρχει, θα έλεγα, ενδιαφέρον αγοράς, όχι για κανένα λόγο, για να τα αγοράσουν από τους παραγωγούς σε τιμές εξευτελιστικές, δηλαδή σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ώστε να έχουν και μεγαλύτερο κέρδος ήδη.
1: Το ίδιο αυτό που λένε.
2: Το ίδιο συμβαίνει και με τα σταφύλια που είναι η εποχή.
1: Επειδή σε κανένα μήνα, λιγότερο από μήνα, θα κάνουμε συζήτηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για τα σχολικά είδη. Τι εικόνα έχετε ως προς τα σχολικά?
2: Να πούμε ότι μέσα στην πρωτοβουλία, αυτή την εθνική πρωτοβουλία, υπάρχουν και 100 κωδικοί με σχολικά είδη. Εμείς έχουμε και τις περσινές τιμές, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουμε και τις περσινές τιμές. Πόσο είχαν τετράδια, καρκίνες, μολύβια, γόμες, γεωμετρικά σχήματα, τσάντες διάφορες, επώνυμες και μη επώνυμες και ιδιωτικής ετικέτας. Να δούμε τι είναι. Να πούμε ότι από την Εθνική Συμφωνία, όπως είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, εξαιρούνται οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Όπου μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία που είδα και κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά εξαιρούνται, γιατί αντιλαμβάνεστε, η κάθε αλυσίδα στο Δενμάρκη έχει δικούς της κωδικούς, τα δικά της προϊόντα. Όπως και σε αυτά, για παράδειγμα, να πω, επειδή είδα τις τελευταίες μέρες, παράδειγμα, μακαρόνια ιδιωτικής ετικέτας που τα πουλούσαν στα 58 λεπτά, σήμερα τα βρίσκουμε στα 62 λεπτά. Εάν αυτή, λοιπόν, η πρωτοβουλία τα πάει ξανά στα 52 ή στα 60 ή στα 59 λεπτά, αυτό δεν σημαίνει μείωση. Να. Γιατί όλα τα χρόνια τα πέραν 58 λεπτά. Mm-hmm.
1: Ως προς τα σχολικά, βλέπετε να συγκρατούνται οι τιμές? Θεωρείτε ότι θα επιτευχθεί αυτό, δηλαδή, στο πλαίσιο της συμφωνίας?
2: Τα περισσότερα σχολικά είδη είναι εισαγωγής. Και ιδίως από την Κίνα. Εκείνο που υπάρχουν ελληνικές, εκείνο που έχουμε συναντήσει, είναι ότι έχουν μειωθεί, θα έλεγα, το χαρτί. Δηλαδή, εκεί που ήταν το χαρτί 80 γραμμάρια, τώρα είχε γίνει πρόπερση 70 γραμμάρια, πέρσι είχε γίνει 60 γραμμάρια. Το 50 φύλλο. Φέτος περιμένουμε να δούμε πόσα γραμμάρια θα είναι, για να πούμε ποια είναι η τιμή του. Έτσι, γιατί εάν μιλάμε ένα τετράδιο των 80 γραμμαρίων είχε 1 ευρώ και σήμερα έχει των 70 γραμμαρίων, το έχουν 90 λεπτά, δεν είναι μείωση.
1: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί μειώθηκε η ποιότητα του χαρτιού. Δηλαδή, το παιδάκι στις πρώτες τάξεις γράφει στην πρώτη σελίδα και βλέπει αυτό που έχει γράψει στην τρίτη σελίδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Οκ. Έτσι όπως το θέτετε. Πάντως το έλεγα ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη ο κύριος Ζαυτόπουλος. Δεν φταίει ο κύριος Ζαυτόπουλος, γιατί αυτή είναι η κατάσταση έξω. Θέλω να πω απλά ότι σε ένα νησί του Αργοσαρονικού, στην Αίγινα, που είναι ένα νησί που είναι για. Κόσμο δεν πάει. Δεν είναι Μύκονος. Ναι. Δεν είναι Μύκονος, δεν είναι Σαντορίνη.
1: Είναι οικογένειες πολλές.
0: Πάνε οικογένειες, είναι ο πιο κοντινός προορισμός και θεωρείται για τα λαϊκά στρώματα ένας προορισμός top. Σε μία από τις καφετέριες του λιμανιού, τέλος πάντων, μία σαλάτα. Καφετέριες, δεν είναι ταβέρνα. Μία σαλάτα, μία κρέπα, μία βάφλα με μία μπάλα παγωτό, 31 ευρώ.
2: Και
0: το πρώτο που είπα είναι, συγγνώμη, τι έχετε χρεώσει, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει λάθος πραγματικά.
2: Ναι, εκείνο το οποίο έχουμε δει εμείς αυτή την περίοδο είναι ακόμα και σε περιοχές οι οποίες δεν θεωρούνται τουριστικές, να πουλάνε τα καταστήματα την μπάλα του παγωτού, το κονάκι, στα 5 ευρώ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μου στείλε καταναλωτής την απόδειξη που πήρε 2 παγωτά στα παιδιά του με 2
0: μπάλες. Με συγχωρείτε, αλλά είναι κουταλιά και ευρώ δηλαδή εδώ.
2: Κάπως έτσι.
0: Μια μπάλα παγωτό, πόσες κουταλιές είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Αλλά μη στεναχωριέστε. Έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται το χειμώνα, στα οποία τα παγωτά θα τα βάλουν σε προσφορά. Ένα και ένα δώρο, μισή τιμή, 50%.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Ραφτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, γεια σας.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Και δες τώρα πώς θα τοποθετεί ο Real Blogger την κουβέντα έτσι που κάναμε, αυτά που λέγαμε τον κύριο Ραυτόπουλο. Λέει, τελικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι άλλο πράγμα η ακρίβεια, δικαιολογημένη ή όχι, και άλλο η αισχροκέρδεια. Ο συνδυασμός των δύο σκοτώνει. Αντίρρηση, όχι καμία αντίρρηση, Real
1: και
0: Blogger.
1: Και το έχουμε αυτό το συνδυασμό, Real Blogger.
0: Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε αυτόν τον συνδυασμό που σκοτώνει. Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Είναι και τα δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον διαφημίσεων, έτσι. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20. Προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξαπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Τώρα τι λέει ο Άγγελος, λέει: το σημείο που προσγειώθηκε, λέει, το ελικόπτερο που λέγαμε νωρίτερα για το σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, λέει, πάντως να ήταν σημείο που να ενοχλούσε κάποιον.
0: Τι εννοεί?
1: Ίσως διάβασε τις δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητής, ο οποίος είπε ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν, στο σημείο το συγκεκριμένο που προσγειώθηκε το ελικόπτερο, δεν υπήρχαν λουόμενοι. Δεν είναι ότι για να προσγειωθεί έφυγε κάποιος.
0: Στο βραχάκι με το πλάτωμα, δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιος λουόμενος.
1: Άρα με τη δική σου λογική, Άγγελε, αν εγώ θέλω να προσγειωθώ σε 7 ώρα το πρωί που δεν ενοχλώ κανέναν στο βράχο της Ακρόπολης, να το κάνω. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Και γιατί εκείνη έχουμε... είναι κλειστή η Ακρόπολη, αλλά δεν ενοχλώ κάποιον.
0: Και επίσης να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι όταν προσγειώνεται ένα ελικόπτερο, ξέρεις, υπάρχει ένας άνεμος που δημιουργείται εκεί, έτσι δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο τοποθετείται σε ένα βραχάκι ήσυχα και αθόρυβα και ωραία.
1: Αυτό φυσικά υπάρχει, σηκώνει το ολόκληρο. Απομακρύνονται, θέλω να πω.
0: Απομακρύνονται, δηλαδή.
1: Γύρω-γύρω.
0: Μήπως δεν ήταν εκείνη την ώρα κάποιος, γιατί είδαν οι άνθρωποι ότι πάει να προσγειωθεί ελικόπτερο και απομακρυνθήκανε. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Εγώ δηλαδή στη θέση του αυτό θα έκανα. Θα έπαιρνε την πετσετούλα μου, την τσατούλα μου και θα πήγα προς τα πίσω.
1: Πάντως η Μήλος κάτι έχει αυτές τις μέρες. Διαβάζω τώρα για μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε τα ξημερώματα στην περιοχή Φύρη Πλάκα τη Μήλου. Ένας άνδρας 33 ετών, αυτό προκύπτει από ανακοίνωση που έκανε το λιμενικό, εγκλωβίστηκε στην κορυφή ενός βράχου. Ήταν ένας βράχος ύψους περίπου 20 μέτρων. Βρίσκεται εντός της θάλασσας ο βράχος. Είχε αναρριχηθεί σε εκείνο το σημείο. Διαπίστωσε όμως ότι στην προσπάθεια του μετά να κατέβει δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια. Ενημερώθηκε το λιμενικό για το περιστατικό. Οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Έσπευσαν σκάφη του λιμενικού, έσπευσε αστυνομία, κλιμάκιο πυροσβεστών, διασωστών, κλιμάκιο του κέντρου υγείας Μήλου, ιδιώτες ναυαγοσώστες. Φαντάσου
0: τώρα.
1: Φαντάσου τώρα. Κάντε εικόνα τώρα αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος πάνω στον βράχο και έχουν έρθει από όλους τους κλάδους και από όλες τις υπηρεσίες. Λοιπόν, καλά στην υγεία του, απλά δεν μπορούσε να κατέβει μόνος του, όπως δήλωσε ο ίδιος, και με τη συνδρομή όλων αυτών των δυνάμεων τελικά κατέβηκε. Δεν χρειάστηκε η ιατρική φροντίδα, δεν είναι ότι αισθάνθηκε κάτι.
0: Ναι, δεν μπορούσε να
1: απλά
0: κατέβει από
1: υπερτιμούμε
0: τις
1: δυνάμεις μας.
0: Υπερτιμούμε τις δυνάμεις
1: τώρα
0: μας.
1: Τα λέω εγώ αυτά, γιατί έχω κάνει και εγώ κάτι.
0: Έχεις κάνει παράτολμα.
1: Έχω κάνει και εγώ κάτι παράτολμα. Έκανα και πρόσφατα. Ανέβηκα στο ηφαίστειο των Μεθάνων. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Λοιπόν, έχει 30 κρατήρες, δεν έχει έναν κρατήρα. Και έχει όμως μια βασική διαδρομή που κάνεις μέχρι να φτάσεις στο σημείο που είναι το. Έχει ένα μονοπάτι, τέλος πάντων, το οποίο είναι, ανεβαίνει, είναι σηματοδοτημένο μονοπάτι, δεν είναι ψάχνεσαι. Ακολουθείς, ας πούμε, τα σήματα και ανεβαίνεις προς τα πάνω σε ένα τελευταίο σημείο. Είχε μία αναρρίχηση, τέλος πάντων, που δεν, για ανθρώπους που πάνε με απλά τα αθλητικά τους παπούτσια, με κανέναν εξοπλισμό κτλ. Θέλω να πω ότι ανεβαίνουν άνθρωποι με τα παιδάκια τους, το βλέπουν κτλ. Αισθάνεσαι σε κάποια στιγμή ότι. Να το ανέβω ή να μην το ανέβω.
0: Ναι, δύο φωνές σε φωνάζουν.
1: Δύο φωνές, αλλά λες έφτασα στην πηγή να μην το πιω το νερό.
0: Ας πάω, ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: το λέω απλά ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να τα να ζυγίσεις λίγο τα πράγματα.
0: Και πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό πρέπει να το κάνεις πίσω.
1: Και να υπάρχει και κόσμος για να μην είσαι μόνος σου.
0: Και αυτό είναι πάρα
1: είναι πολύ
0: σημαντικό.
1: Είναι πολύ βασικό. Κάποιος να σε βοηθήσει, κάποιος να σου δείξει γιατί μπορεί να χάσεις το δρόμο και να ρωτήσεις. Κάποιος να καλέσει αν χρειαστείς βοήθεια. Θέλω να πω ότι όχι μόνο σου όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ ωραία σημεία η Ελλάδα, αλλά είναι και κάποια σημεία που είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Θα σου πω μετά το δελτίο ειδήσεων, μια περιπέτεια που είχα εγώ στη Γάβδο.
1: Ωραία, την περιμένω.
2: Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jet. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
3: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε ο Χάρης Αλβιζάτος στον τελικό του άλματος εις ύψος ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 του Όρεγκον, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στον κόσμο με καλύτερη επίδοση στα 2 και 17 μέτρα. Ο Χάρης Αλβιζάτος μοιράστηκε την πέμπτη θέση με τον Βρετανό Σάμιουελ Τζέιμς, καθώς οι δύο αθλητές ολοκλήρωσαν τον τελικό με την ίδια επίδοση και τον ίδιο αριθμό προσπαθειών. Με άλμα στα 2 και 17 και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ο νεαρός πρωταθλητής πέτυχε μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τον ελληνικό στίβο. Με
9: ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα. Ολοκληρώθηκε η στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων στη Ρώμη, ενώ παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού με την έναρξη ευρείας και πολυεπίπεδης προβολής στην Αθήνα. Για διάστημα 28 ημερών, 5 αστικά λεωφορεία με πλήρη διαφημιστική επένδυση κυκλοφόρησαν στις πλέον κεντρικές διαδρομές της Ρώμης και αρτηρίες υψηλής επισκεψιμότητας. Το εικαστικό υλικό, το οποίο περιελάμβανε τοπία και εμβληματικά αξιοθέατα από Κέρκυρα, Πάξους, Λευκάδα, Μεγανήση, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, έφερε σε εμφανή θέση τα λογότυπα της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων, του ΕΟΤ και του ΕΠΑ. Τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 9 Αυγούστου το καθιερωμένο μνημόσυνο στη μνήμη των κατοίκων των Αργυνίων, οι οποίοι εκτελέστηκαν το 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής λόγω της αντιστασιακής τους δράσης. Στην τελετή παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνι ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ο αντιδήμαρχος Νίκος Κουρκουμέλης και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Συνελήφθη 8 Αυγούστου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ΣΑΜΙΣ, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για διατάραξη της κοινής ησυχίας. Για την πυρκαγιά στην Πάστρα, το ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιά ζητά άμεσες αποζημιώσεις και σχέδιο πρόληψης. Την πανελλαδική ενίσχυση της ασπίδας βιοασφάλειας με σκοπό τη δραστική μείωση του κινδύνου εισόδου και διασποράς επιζωοτιών προτείνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιώντας και τις 13 περιφέρειες της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τους διαθέσιμους πόρους με 12,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για μέτρα βιοασφάλειας για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Τέλος, οι καθυστερήσεις που κατά καιρούς παρατηρούνται στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προωθώντας το επόμενο διάστημα ένα νέο ανοιχτό και ψηφιακό σύστημα για την παραγγελία και την κατασκευή τους με στόχο την ταχύτερη και πιο διαφανή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται, το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος διασυνδεδεμένος σε πραγματικό χρόνο με τις δημόσιες και τραπεζικές υπηρεσίες. Μέσω των διευθύνσεων μεταφορών των περιφερειών θα πραγματοποιεί το απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών, η ταυτοποίηση του οχήματος και η τελική έγκριση της ταξινόμησης. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται κατάλληλα στα πλοία στην πορθμιακή γραμμή Ιγουμενίτσας Κέρκυρας ζητεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία των Δήμων αποκαλύπτει η μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για το κόστος λειτουργίας των Δήμων το 2025, επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές προειδοποιήσεις της αυτοδιοίκησης για υποχρηματοδότηση και έλλειψης προσωπικού. Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι περισσότεροι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητές τους, ενώ η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού οδηγεί και σε απώλεια ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το αθλητικό σωματείο Εύγερος, πιστό στο καθιερωμένο καλοκαιρινό συναυλιακό ραντεβού του, στηρίζει φέτος τη μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Φέρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργοτής 12 Αυγούστου και καλεί το μουσικό φιλοκοινό σε μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
10: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

10 Αυγούστου, καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και είναι κεφάλαιο 89,2. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μπήκαμε στην εβδομάδα της Παναγίας, αλλά και του Αγίου μας. 15 και 16 με λαμπρότητα θα εορταστούν ο 15 Αύγουστος και ο Άγιος Γεράσιμος στο νησί μας. Και ήδη μπαίνουμε στη διαδικασία να προσεγγίζουμε το θαύμα του 15 Αύγουστου. Ο υπόλυτος ή η πολίτη, ο Λαυρέντιος γιορτάζουν σήμερα, χρόνια καλά και πολλά ευχόμαστε. Οι θερμοκρασίες αρκετά υψηλές αυτή την εβδομάδα, υποσκιά λοιπόν όσο γίνεται, ιδιαίτερα εύπαθιες ομάδες.

Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε κατά τι. Το επί το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε συνεχώς, σημαίνει και επάνω. Λοιπόν, επιστρέφοντας μπορεί να προχωρήσει κανείς με πιο σταθερά βήματα. Και το 1788 σαν σήμερα ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία με ρυθμό 41, γνωστή και ως του Διός. Το 1793 άνοιξε τις πύλες του σαν σήμερα το Μουσείο του Λούβρου. Το 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνης Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τολμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή Όρος-Μπέλες, εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα. Το πρωτόκολλο του Βενιζέλου Πάσιτς είναι αυτό, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δογυράνη. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Παναθηναϊκός το 1922 στις 10 Ιουλίου παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη, του Κεφαλίνα, υιοθετεί για σύμβολο του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, μια ονομασία με την οποία θα γίνει και στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πριν ήταν ΠΠΑΟΜΙΚΡΟΝ. Την Coca-Cola πολύ λατρέψατε και συνεχίζετε. Το 1969 κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά σαν σήμερα πρώτη φορά. Το 1884, στις 10 Αυγούστου, ο Παναίτης Στράτη, ο Παναγής Βαλσάμης, Κεφαλίνας, το πραγματικό του όνομα είναι Παναγής Βαλσάμης, ο επωνομαζόμενος και Γκόρκι των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής λοιπόν, Κεφαλονίτης, Ρουμάνος συγγραφέας, της κυράς Κυραλίνας κλπ. Κλπ. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Το 1947 γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος Jethro Tull. Από τη ζωή έφυγαν το 1881 μεταξύ άλλων ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε και ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν και τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. 1945-10 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Γκόρνταντ, χωρίστορο, Γκόνταρντ, Αμερικανός φυσικός από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. Και το 1968 ο Γκαμπριέλ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος, ο οποίος εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα Le Quip και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο νυν Champions League.

10 Αυγούστου και Δευτέρα το 2026. Καλοκαιράκι είναι και φαίνεται. Η κορύφωση επίσης συντελείται των διακοπών των Ελλήνων και όχι μόνο. Πολλές καταστάσεις, ναι, χάλουν τη διάθεση στην καθημερινότητά μας, ενδεχομένως και στους επισκέπτες μας. Όσον αφορά την οδηγική μας συμπεριφορά και πολλά άλλα ακόμα και κάποια ξεσπάσματα. Άκουσον, άκουσον. Στην Ξάκυνθο επέστρεψε, αν είναι ποτέ δυνατό.

Επέστρεψε αεροπλάνο της ΤΟΥΗ γιατί το μισό πλήρωμα χειροδικούσε εναντίον του άλλου μισού πληρώματος. Όχι, δεν μιλάμε για πλήρωμα, επιβάτες μιλάμε, για όνομα του Θεού, συγγνώμη.

και αναγκάστηκε φυσικά το αεροπλάνο να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Εάν δείτε το βίντεο κάπου, όσοι τουλάχιστον σερφάρετε στο διαδίκτυο, είναι τρομακτικό. Οι μισοί επιβάτες χειροδικούσαν εναντίον του άλλου μισού. Ήταν να μην ξεκινήσει δηλαδή ο καυγάς την ώρα της πτήσης. Επέστρεψε το αεροπλάνο.

Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, αγαπητοί μου, ο αεροσκάφος της ΤΟΥΙ καθυλώθηκε. Λόγω βλάβης στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς. Η πτήση ήταν προγραμματισμένη για 9 παρα 10 το βράδυ, δεν πραγματοποιήθηκε. Το αεροσκάφος αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να παραμείνει καθυλωμένο στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες να ταλαιπωρηθούν ανάλογα. Με τη διαδικασία της εξεύρεσης δωματίων προκειμένου να φιλοξενηθούν και να διανυκτερεύσουν. Βέβαια, εντάξει, από κάποια πράγματα τα καλύπτει η εταιρεία, εννοείται. Ωστόσο, Αύγουστο μήνα δεν είναι και εύκολες ιστορίες αυτές. Πριν από λίγο προσγειώθηκα στην Αθήνα ο Νίκος Μεταξάς και ο Χάρης Αλβιζάτος. Μας έκαναν υπερήφανους. Σπουδαιότατη στον υπερθετικό βαθμό εμφάνιση και μια πέμπτη θέση στο τελικό του ύψους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 για το Χάρη Λβιζάτο, λοιπόν, ο οποίος εκπροσώπησε επάξια τα ελληνικά χρώματα σε μια κορυφαία διοργάνωση του παγκόσμιου στίβου στο Όρεγκον της Αμερικής. Να επαναλάβω, πριν από λίγη ώρα, περίπου ένα 20 λεπτό, ναι, άτι, να βάλουμε μισή ώρα, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Σπάντων, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μέχρι το βραδάκι θα βρίσκονται στην Πατρόα τους Γη. Καλή επιστροφή, λοιπόν, τους ευχόμαστε. Ο Χάρης Αλβιζάτος επιχείρησε τρεις φορές στα 2 και 21 μέτρα, ύψος που τελικά αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διεκδίκηση των μεταλλίων. Δεν τα κατάφερε βέβαια στα 2,21, ωστόσο ξεπέρασε με επιτυχία τα 2 και 17, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο, τη δυναμική του παρουσία ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της ηλικιακής του κατηγορίας. Την πέμπτη θέση τη μοιράστηκε. Ισοβαθμίσαν με τον Άγγλο. Το Σάμιουελ Τζέιμς, καθώς και οι δύο αθλητές, ολοκλήρωσαν τον τελικό με την ίδια επίδοση και τον ίδιο αριθμό προσπαθειών. Πολλά συγχαρητήρια στο Χάρη Λβιζάτο και στον προπονητή του, φυσικά, τον Νίκο του Μεταξά. Οι επιδόσεις του και η πορεία του αποτελούν μια σημαντικότατη επιτυχία και μια ακόμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια της αθλητικής του πορείας.

Να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια στον Δήμαρχο Λεξουριού, τον κύριο Γιώργο Κατσιβέλη. Έφυγε η αδελφή του, η Μαρία Κατσιβέλη. Ένας άριστος άνθρωπος. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η Βαρκαρόλα στο Λεξούρι, όμως αναβάλλεται. Λογικό και φρόνιμο. Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Καλό ταξίδι, Μαρία.

Θα πρέπει να θέτουμε ορθά κάποια πράγματα. Επιστρέφω σε αυτό το οποίο έγινε στο αεροπλάνο, το οποίο έγινε ο καυγάς ο μεγάλος. Ναι, λοιπόν, είναι την τζέτ του. Δεν είπα σωστά την εταιρεία, έτσι. Άγριος καυγάς λοιπόν σε πτήση τζέτ του και αναγκαστική προσγείωση μετά τον πανικό που προκλήθηκε. Γυναίκες και άντρες πιαστήκανε στα χέρια. Από πώς ξεκίνησε αυτό το γεγονός, το συμβάν, πώς έλαβε χώρα, δεν ξέρω. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να πετάξει το αεροπλάνο.

Λοιπόν, όλα όσα φαίνονται στο βίντεο παραπέμπουν σε πτήση από τη Ζάκυνθο προς το Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τις αναφορές που συνοδεύουν και το βίντεο, η ένταση ήταν τέτοια ώστε το αεροσκάφος χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική εκτροπή.

Σήμερα αρκετές περιφέρειες είναι σε red code κατάσταση. Εμείς εδώ δεν είμαστε, είμαστε στο κίτρινο. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε απρόσεκτοι. Λοιπόν, μεγάλη μεγάλη προσοχή. Όσον αφορά τη φωτιά, την πρόσφατη φωτιά στην Πάστρα, φυλάσσεται ακόμα, σας πληροφορώ. Υπάρχει μέρημνα ούτως ώστε να την επιβλέπουν συνεχώς μα συνεχώς ή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και 6.000 περίπου τα στρέμματα στάχτη. Είχαμε την επίσκεψη του κ. Καραθανασόπουλου στην Κεφαλονιά, ο οποίος παραχώρησε το προηγούμενο Σάββατο και συνέντευξη σχετική. Επίσης το ΠΑΣΟΚ, η Νομαρχία και η Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κεφαλονιάς απαιτεί την άμεση και πλήρη καταγραφή όλων των ζημιών χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Την προκαταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες και την ταχεία καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων. Δεν κάηκαν σπιτιά. Την πλήρη αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης ίδρυυσης άρδευσης. Σωστό. Την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ με διατηρήση του δημόσιου χαρακτήρα του και επαρκή κρατική χρηματοδότηση ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Τη μονίμη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών. Α, μάλιστα. Και την αξιοποίηση της εμπειρίας των εποχικών πυροσβεστών με σταθερές εργασιακές σχέσεις. Την κατάρτιση ειδικού πολυετού σχεδίου πρόληψης για τη δημοτική ενότητα Ελουπρόνων με καθαρισμό, συντήρηση δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, διαχείριση της βιομάζας, συνεχή έλεγχο της εφαρμογής του.

Λοιπόν, ναι, καλοκαιράκι και Αύγουστος, και είναι γεγονός ότι και σε όλα τα χωριά και σε όλα τα νησιά γίνονται κάποιες δράσεις, πανηγύρια και όλα αυτά τα οποία μεταφέρουν την παράδοση, τα ήθη, τα έθεμα, τους τοπικούς χορούς και τα λοιπά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και ενώ γίνεται συζήτηση για το δημογραφικό, για την μείωση των γεννήσεων, για το ότι η επαρχία ερημώνει, τα χωριά αργοσβήνουν. Στα περισσότερα από αυτά με τα βίας υπάρχει ένα καφενείο. Τα καφενεία λειτουργούν πολλές φορές και σαν μπακάλικα. Ουσιαστικά είναι τα μοναδικά σημεία λιανικής πώλησης, αλλά και συγκέντρωσης των κατοίκων, έτσι. Και στην πλειοψηφία τους έχουν πολύ χαμηλούς τζίρους. Έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή ο κύριος Πιερακάκης, και τι λέει? Αυτά τα σημεία, τα καφενεία, μπορούν να αντικαταστήσουν, λέει, την απουσία αυτόματων μηχανημάτων και να διασφαλίσουν την παροχή μετρητών στους κατοίκους. Λοιπόν, αυτό υπόθηκε στη Βουλή, παρακαλώ. Με αφορμή την ερώτηση του βουλευτή Ιωαννίνου του Γιάννη Τσίμαρη, παρακαλώ, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με αφορμή την αρχική απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει το μοναδικό αυτόματο μηχάνημα στο ορεινό χωριό Δελβινάκη του νομού Ιωαννίνων. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα συνέχιζε να λειτουργεί αυτό το αυτόματο μηχάνημα που κάνει εκταμείευση ο καθένας μέσω της κάρτας του, έτσι. Λοιπόν, τώρα ουσιαστικά το συμπέρασμα δεν είναι ότι βάζουν πλάτη στα όποια εγχειρήματα των τραπεζών? Πείτε μου τώρα, έτσι.

Τις ανάγκες των κατοίκων των μικρών, της χώρας, των μικρών χωριών της χώρας, λοιπόν. Τώρα, αυτή η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου είναι κάπως προβληματική, καθώς αντιμετωπίζεται λειτουργία τραπεζικών υπηρεσιών σε ακριτικές περιοχές ως αποκλειστικά εμπορική απόβαση των τραπεζών. Κατατέθηκε και ως αναλλακτική πρόταση της παροχής μετρητών μέσω καταστημάτων λιανικής. Εκτός πραγματικότητας είναι αυτό τώρα, έτσι, για τα δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου. Ελάχιστα καταστήματα λειτουργούν και αυτά με μικρή ρευστότητα στα ταμεία, ώστε να δίνουν μετρητά στον κόσμο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα? Λοιπόν, για να το κάνω πιο σαφές, οι πολίτες των χωριών της χώρας, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, θα μπορούν στο εξής να κάνουν ανάληψη μετρητών από εμπόρους λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων. Πηγαίνετε να τους εκπαιδεύσετε τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό θα προβλέπεται δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ανάληψης μετρητών από εμπόρους λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων, ακόμη και χωρίς να προηγείται αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τον πελάτη. Η παροχή των αναλόγων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σε προαιρετική βάση από τους εμπόρους λιανικής, δηλαδή από τα καφενεία, που λειτουργούν και ως μικρά σούπερ μάρκετ και αποσκοπεί στη βελτίωση της διαθεσιμότητας μετρητών, ιδίως σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε αυτόματα μηχανήματα ή τραπεζικά καταστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, νομικά πρόσωπα θα παρέχουν υπηρεσίες διάθεσης μετρητών μέσω καταστημάτων λιανικής ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση αγοράς. Λοιπόν, τώρα οι καφετζίδες και οι μπακάλιδες θα μετατραπούν σε τραπεζικά καταστήματα, καταλάβατε, και θα διαθέτουν και χιλιάδες ευρώ για να καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων. Δεν είναι πρόβλημα των τραπεζών. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Ταυτόχρονα, ακριβώς αυτός ο κινησμός των τραπεζών με τις πλάτες βεβαίως των όποιων μέτρων περάσουν, λοιπόν, σφίγγει τη θηλιά στην ελληνική επαρχία και τους κατοίκους της. Αγρότες, συνταξιούχοι, μικροί επαγγελματίες, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αναγκάζονται να διανύουν ακόμα και 60 χιλιόμετρα προκειμένου να βρουν ένα τραπεζικό κατάστημα ή ένα αυτόματο μηχάνημα. Αυτή η ταλαιπωρία δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους πολίτες, οι οποίοι με τη σειρά τους καλούν τους δημάρχους και τους δήμους να δώσουν λύσεις. Και επειδή οι δήμαρχοι δεν είναι υπουργοί οικονομικών οι άνθρωποι, αυτοί είπαμε. Τώρα γέλιο ή κλάμα, κλαυσίγελος. Αναγκάζονται να προβούν σε λύσεις που επιβαρύνουν τους δημοτικούς προϋπολογισμούς, άρα την τσέπη των δημοτών. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι δήμοι, τους τραπεζίτες? Λοιπόν, βάζουμε μια νοτελία εδώ.

Λοιπόν, εν συντομία, την εξαιρετικά, γιατί είχα ξεκινήσει με τη φωτιά στην Πάστρα. Λοιπόν, ας ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας το τελευταίο δεκαήμερο, βάλτε και λίγες μέρες παραπάνω, αλλά και τις ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν και τις επόμενες ημέρες, περιέγραψε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ετοιμότητα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, το νέο ένα αέριο στόλο, τι περιμένουμε στο άμεσο μέλλον, την αναπροσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ενώ ταυτόχρονα απίθυνε έκκληση σε όλους τους πολίτες για πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα, καθώς όπως είπε, το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε εμπρησμό από αμέλεια. Λοιπόν. Αντιμετωπίσαμε περίπου μέσα σε ένα δεκαήμερο πάνω από 400 φωτιές. Τρομερό, τραγικό. Αναφερόμενος δε στο έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ο Υπουργός σημείωσε ότι έχουμε ήδη 680 πρόστιμα. Έχουμε πάνω από 274 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, προσθέτοντας ότι το 90% από αυτές τις περιπτώσεις είναι πυρκαγιές από αμέλεια. Μα πόσο αμελείς πια, ρε παιδιά. Το 10% περίπου είναι από πρόθεση. Είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια κάνουν την ίδια ζημιά. Μία ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει περιουσίες και να απειλήσει ακόμα και τη ζωή.

0: Εδώ λοιπόν και μετά από την ολιγόλεπτη μουσική τέλος πάντων σύνδεσή μας είναι το και μας κατά κάποιο τρόπο. Ο λόγος δεν είναι με το λόγο, με τη μουσική σε ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει και αυτό το δικό του τέλος πάντων μυστηριώδες χαρακτήρα. Ωστόσο ένας μυστηριώδες χαρακτήρας κρύβεται στους περισσότερους που έχουν τάσεις καλλιτεχνικές. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και για μένα ήταν ευτυχή συγκυρία ο μικρός διάλογος που αναπτύχθηκε πριν βγούμε προς εσάς και εκτεθούμε σε εσάς αγαπητοί μου συνοδοιπόροι για το ότι έχουμε την κυρία Μίκα Καπάτου στη γραμμή μας, ζωγράφο, αδελφή της Αλεξάνδρας Καπάτου της ψυχολόγου, γνωστή της Πάση και χάρηκα ιδιαίτερα, συγκινήθηκα θα έλεγα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου έχουμε συμβαδίσει και συμπορευθεί οι περισσότεροι εξ ημών και ημών για θέματα που αφορούν βέβαια την ψυχολογία μας. Λοιπόν, αξιοπρεπέστατη, έχει καταλήξει να είναι δασκάλα για όλους του χώρου αυτού, αλλά και για πολλούς από εμάς. Καλό μεσημέρι, κυρία Μίκα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Δική μας η χαρά, ειλικρινά. Και πραγματικά, όντως, χάρηκα πάρα πολύ. Ομολογώ ότι συνήθως στην καθημερινότητα μας συμβαίνουν τόσο και τόσα που ανακόπτουν το βηματισμό μας και μας αφεμάζουν όσον αφορά τις θετικές μας σκέψεις έτσι, και την καλή διάθεση. Αλλά η αναφορά αυτή εμένα μου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα μου φτιάξει πολύ περισσότερο τη διάθεση όπως και των ακροατών μας η συνομιλία μαζί σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Έχουμε ένα μέλος της οικογένειας που καλλιεργεί και ρίχνει σπόρο ακόμη και σε πέτρα και καταφέρνει να φυτρώσει και έχουμε το άλλο μέλος της οικογένειας που ρίχνει σπόρο μέσα από το πινέλο στον καμβά ή δεν ξέρω και τι άλλο υλικό χρησιμοποιείται. Είσαστε ζωγράφος, δεν ξέρω, έχετε κάνει και ομαδικές μήπως εκθέσεις εδώ στην Κεφαλονιά?
1: Ναι. Συμμετείχα τον προηγούμενο μήνα, συμμετείχα στο Θέατρο Κέφαλος σε μία ομαδική.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά συμμετέχω και στην Αθήνα σε διάφορες εκθέσεις.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο ορθόδοξα, αλλά για να μην επιστρέψουμε, εξαιτίας μου δηλαδή, πείτε μας πώς ξεκινήσατε, ποια είναι η πορεία σας έως τούδε και από εκεί και πέρα το προηγούμενο λογικά δείχνει πάντα το επόμενο, έτσι.
1: Ναι, θα σας πω. Εγώ πάντα ζωγράφιζα. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι είμαι γέννημα θρέμα Κεφαλονιάς. Είμαι αργοσκολιώτησα.
0: Πώς αλλιώς.
1: Λοιπόν, ανέκαθεν ζωγράφιζα από μικρό παιδί. Για μένα ήταν το καταφύγιο μου, ήταν ένας τρόπος έκφρασης και δημιουργικότητας. Στην πορεία της ζωής μου το άφησα, ξεχάστηκε αυτό και εδώ και μερικά χρόνια το ξαναέβγαλα από το σιρτάρι μου όλο αυτό και ουσιαστικά συνέχισα να κάνω αυτό που έκανα όταν ήμουν από μικρό παιδί.
0: Έμφυτη ανάγκη, έτσι, κάπως για την έκφραση
1: έτσι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ξεκίνησα με βότσαλα, συγκεκριμένα στην πορεία της πανδημίας που είμαστε όλοι κλεισμένοι. Πάντα μάζευα βότσαλα από τις παραλίες της Κεφαλονιάς. Επομένως κάποια στιγμή που ήμουν σπίτι μου λέω τι να κάνω, ας θυμηθώ τη ζωγραφική μου. Και ξεκίνησα δειλά, αλλά είδα ότι έφευγε το χέρι μου. Επομένως ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Πολύ γρήγορα από την πέτρα πήγα στον καμβά. Πάντα έχοντας στο μυαλό μου την πατρίδα μου, γιατί εγώ μένω στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Την πατρίδα μου, έχοντας τις εικόνες που πάντα τις είχα φυλακισμένες μες στο μυαλό μου, τις όμορφες εικόνες, τις παραλίες.
0: Είδατε λοιπόν που σπάσανε τα σίδερα. Αυτό μου θυμίζει ένα απόσπασμα από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης για το καναρίνι, το κλεισμένο στο κλουβί.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή σπάει, ναι. Για πείτε μας.
1: Ακριβώς, ναι. Ουσιαστικά ήταν η απόδρασή μου από την καθημερινότητα και το αποτύπωνα πάνω στον καμβά μου. Αυτό μου έδινε πολύ μεγάλη ελευθερία, όπως και τα έργα μου δεν έχουν περιορισμούς, δεν έχουν τετράγωνα, είναι ελεύθερα, εξπρεσιονιστικά. Είναι η έκφρασή μου, είναι η ίδια μου η ψυχή.
0: Την καθοδήγησε κάποιος ή μόνη της βγήκε, μόνη της καλλιεργήθηκε αυτή η έκφραση από την Καπάτου, αυτή καθ' αυτή?
1: Βοήθησε, εννοείται ότι βοήθησε. Πάντα ήταν οδηγός μου. Από την αδελφή μου λέτε εσείς τώρα, έτσι?
0: Όχι, όχι. Εννοώ ναι. ότι δεν υπήρχε κάποια καθοδήγηση από κάποιον ζωγράφο εκπαιδευτή, αλλά όλη αυτή η ιστορία γεννήθηκε, ενηλικιώθηκε μέσα στη Μίκα.
1: Ενηλικιώθηκε, ναι. Ήταν πολύ, πολύ καλά κρυμμένο, πολύ καλά θωρακισμένο μέσα στην ψυχή μου όλο αυτό το πράγμα, γιατί από μικρή πάντα έγραφα και πάντα ζωγράφησα, όπως και τώρα γράφω.
0: Γεννημένες τάσεις.
1: Οπότε αυτό ουσιαστικά μου άνοιξε την πόρτα από την πανδημία και μετά. Μου άνοιξε την πόρτα.
0: Να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση εδώ.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαστε ακόμη ένα άτομο, ακόμη μια καλλιτέχνης που επιβεβαιώνει ότι η πανδημία ξύπνησε και τελικά ωφέλησε, γέννησε και καλλιέργησε καταστάσεις.
1: Εννοείται και το λέω παντού. Μάλιστα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ανακάλυψαν άλλες πτυχές του εαυτού τους στην περίοδο εκείνη.
0: Λένε ότι ένας φιλόσοφος, ή το έλεγε βέβαια και ένας συνθέτης Έλληνας μεγάλος, ότι θα πρέπει λογικά να απομονωθεί ή να χαθεί στην ερημό του για να ανακαλύψει αυτό που κουβαλάει. Λοιπόν, κάπως έτσι κι εσείς. Ναι,
1: φυσικά.
0: Το ζήσατε. Φυσικά. Και το είδατε να γίνει.
1: Φυσικά. Και, ναι, και έμεινα πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου, γιατί ουσιαστικά ξεμπούκωσε το μυαλό μου, θα το πω έτσι.
0: Μάλιστα, λίγο πολύ σωστά.
1: Πιο λαϊκά.
0: Όμορφα.
1: Ναι, και συγχωρέστε με κιόλας για την έκφραση.
0: Καθόλου.
1: Αλλά για να μπορέσω λίγο να το πω, να το καταλάβει και ο κόσμος. Και να δώσω και το μήνυμα ότι όλοι κάτι κρύβουμε, όλοι κάτι φυλακίζουμε στις ψυχές μας. Κάτι μικρό, κάτι λίγο πιο μεγάλο, κάτι που μας αρέσει. Και καλό είναι να ψάχνουμε να το βρίσκουμε, να μπορέσουμε να το ανακαλύπτουμε και να το εμφανίζουμε. Γιατί, κακά τα ψέματα, είναι πολύ βοηθητικό, είναι πολύ διαλογιστικό. Και τελικά, να σας πω κάτι, όλα αυτά είναι τα μικρά μας χόμπι, οι μικρές μας αγάπες.
0: Οι μικρές και μεγάλες τελικά.
1: Και μεγάλες. Και αλίμονο ο άνθρωπος να μην έχει χόμπι, έτσι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εγώ το χόμπι μου κάνω. Το κέφι μου, το χόμπι μου, αυτό που μου αρέσει. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι βοηθιέται ο κόσμος και δεν καταλήγει να έχει άλλα προβλήματα.
0: Έτσι, έτσι. Αυτά είναι και τα φανταχτερά συρρίκια της καρδιάς και της ψυχής του καθενός, έτσι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ισχύει αυτό το
0: λοιπόν,
1: πράγμα.
0: Λοιπόν, δεν εντάσσεστε σε κάποιο ρεύμα από ό,τι κατάλαβα, όπως προείπατε.
1: Όχι.
0: Είναι μία ελεύθερη αποτύπωση συναισθημάτων, εικόνων κλπ.
1: Ναι, κοιτάξτε, λειτουργώ λίγο πιο αφηρημένα, λίγο πιο εξπρεσιονιστικά.
0: Mm-hmm.
1: Ακολουθώ βάσει των σεμιναρίων που έχω κάνει, ακολουθώ κάποιες μεθόδους, κάποιες τεχνικές, αλλά πιο πολύ είναι έκφραση.
0: Μάλιστα.
1: Ελευθερία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ελευθερία της σκέψης και έχω την ευκολία και τη δυνατότητα και είμαι πολύ τυχερή που όλο αυτό το πράγμα που έχω το αποτυπώνω στα έργα μου, στον καμβά μου και δίνω το μήνυμα κιόλας, αν θέλετε, σε όλους όσοι με παρακολουθούν ή όσοι βλέπουν τα έργα μου, να μπορώ να τους δίνω αυτό το πράγμα, την ελευθερία. Γιατί ξέρετε κάτι, ο νους μας πρέπει να είναι ελεύθερος.
0: Συνεχίστε.
1: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένας τρόπος να είμαστε ήρεμοι, γαλήνοι και να έχουμε όμορφη ψυχή. Η ομορφιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ομορφιά της ψυχής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξαναλέω, δεν ξέρω αν γίνομαι κουραστική.
0: Όχι, ότι βλέπετε ότι δεν σας διακόπτω, γιατί μας μέχρις είναι πάρει και φαντάζομαι και τους ακροατές μας. Συνεχίστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι όλοι
0: το
1: πρέπει
0: να...
1: να
0: ευχαριστείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Όλοι πρέπει να ακολουθούμε την ψυχή μας και την ομορφιά μας, γιατί όλοι έχουμε. Άλλος μέσα από τη ζωγραφική, άλλος μέσα από την ποίηση, γιατί και η ποίηση είναι ένας τρόπος έκφρασης συναισθημάτων. Ή ό,τι άλλο μπορεί, ό,τι άλλο μπορεί να σκέφτεται ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν κολλάω μόνο στη ζωγραφική. Πραγματικά το μήνυμα είναι γενικότερο. Πρέπει να είμαστε ελεύθερες ψυχές και να εκφράζουμε το συναίσθημά μας, την εσωτερική μας φωνή, για να μπορούμε να επιβιώνουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, ανακαλύπτω σε αυτά τα οποία έχετε εκθέσει Είσαστε εν ενεργεία αυτή τη στιγμή στο θαλασσόμυλο, είσαι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Διακρίνω και μία χρειά του Γκροτ Σοβέ, που το κόκκινο το είχε κατά κάποιο τρόπο σε πληθώρα. Είχε και το μαύρο βέβαια εκείνος. Λοιπόν, στις απεικονίσεις σας δεν υπάρχουν σκοτεινά χρώματα που να μπερδεύουν. Το χρώμα σε οδηγεί. Το κάνω λάθος?
1: Όχι, πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστή η τοποθέτησή σας.
0: Λοιπόν,
1: το χρώμα για μένα, το χρώμα για μένα είναι ζωή. Καταρχήν, εμένα όλα μου τα έργα έχουν πολύ χρώμα. Και είναι χαρούμενα.
0: Όντως,
1: αυτό,
0: φωτεινά.
1: Δηλαδή φωτεινά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω. Βλέποντας ένα έργο, μπορεί να μην βάλω τίτλο, να είναι άτιτλο, έτσι, αλλά δίνω πάσα στον θεατή να δώσει αυτός τον τίτλο που θέλει, με τα δικά του μάτια να δώσει αυτός την ερμηνεία πάνω στο έργο, βάσει των χρωμάτων και βάσει των σχημάτων, αν πούμε ότι υπάρχει ένα σχήμα, λοιπόν, σε ένα καμβά.
0: Τι παίρνω εγώ τώρα από τα έργα της κυρίας Μίκας, έτσι, προσωπικά βλέποντάς τα, έτσι? Οι ανίδεοι. Λοιπόν, βλέπω μέσα από την αποτύπωση, είναι οι πέτρες από τη θάλασσα κατά κάποιο τρόπο, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το ονοματίσω σωστά, αλλά παίρνω τη μαζικοποίηση την οποία ενδεχομένως ζούμε, αλλά και τη δυνατότητα να ξεχωρίζει το κάθε χρώμα μέσα αυτή την πληθώρα με τέτοια ένταση που να μπορείς να εστιάσεις και στον πιο μικρό κόκο. Μετά βλέπω τα ξεχωριστά πρόσωπα, αυτές τις φιγούρες που μας δίνουν το μήνυμα ότι μπορεί να ξεχωρίσει κανείς μέσα από την πληθώρα των τάσεων πλέον όσον αφορά και τη σχέση κτλ. Κάνω λάθος?
1: Όχι καθόλου. Εγώ μέσα από τις μικρές μου φιγούρες δίνω πάρα πολλά μηνύματα. Εύχομαι και θέλω ο κόσμος να μπορεί να παίρνει κάποια πράγματα, κάποια μηνύματα μέσα από τις φιγούρες μου. Είναι η συνύπαρξη.
0: Η συνύπαρξη.
1: Είναι, βέβαια, εννοείται. Ναι. Είναι η ένωση. Είναι η απομόνωση. Είναι η μοναχικότητα. Είναι πάρα πολλά στις διπλές μου φιγούρες, γενικά στις φιγούρες, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Όντως.
1: Και αν κάποιος τα παρακολουθήσει, τα περισσότερα μου έργα στη συγκεκριμένη ομάδα τα συνδέω με χρυσή κλωστή. Αυτό τι είναι? Είναι η ένωση. Ενώνονται. Μπορεί να είναι κολλημένα τα κεφάλια, μπορεί να είναι κολλημένα τα σώματα. Μπορεί το ένα να απέχει από το άλλο, μπορεί το ένα να ακολουθεί το άλλο, όμως με κάποιο τρόπο ενώνονται. Και αυτό είναι το μήνυμα σε αυτή την ομάδα των έργων μου. Η συνύπαρξη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για μένα.
0: Ένα συνέστημα, ψυχές, τάσεις, καταστάσεις, όλα μπορεί κανείς να τα πιάσει μέσα,
1: βέβαια,
0: από τις απεικονίσεις αυτές.
1: Βέβαια, ένωση ψυχών, πόσο σημαντικό είναι, πόσο το θέλουμε, πόσο το χρειαζόμαστε εμείς οι άνθρωποι.
0: Περισσότερο από ποτέ.
1: Βέβαια. Φυσικά.
0: Κύματα τέχνης, λοιπόν. Τυχαίος ο τίτλος?
1: Ποτέ, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτά που κάνω και σε αυτά που λέω, να ξέρετε. ποτέ.
0: Κυρία Μίκα, είναι γεγονός ότι είναι η δουλειά σας εγωιτευτική και εγωιτευτικός ο τρόπος που τα προσεγγίζετε, τα αναλύετε και εκφράζεστε για αυτά. Γιατί είναι γεννήματά σας, είναι παιδιά σας, είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σας και δεν είναι τυχαίο.
1: Πιστεύω. Δημιουργίες.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να τα καμαρώνετε όλα αυτά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όπως το γέννημα του κάθε ανθρώπου που το καμαρώνει και ο ίδιος, έτσι και εσείς λοιπόν, και είναι λογικό. Και γιατί ο θαλασσόμυλος, αλήθεια, δένουν όλα αυτά με αυτό το χώρο?
1: Ναι. Για μένα είναι, καταρχήν έχει πάρα πολύ ενέργεια. Είναι ένα, για μένα είναι ενεργειακό σημείο του Αργοστολιού. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε πάντα, μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία που πηγαίναμε από μικρά παιδιά, αν θέλετε, στις εκδρομές που μας πήγαιναν μέχρι εκεί, με τον μπαμπά μου πιο μετά που πηγαίναμε στην παραλία, στη θάλασσα. Μάλιστα. Είναι μια ανάμνηση για μένα ο θαλασσόμυλος.
0: Η ζωή σας ολόκληρη.
1: Είναι ένα κομμάτι μου. Για μένα είναι ένας σταθμός και έχει πάρα πολύ υπέροχη ενέργεια και χαίρομαι πάρα πολύ που λειτουργεί ξανά. Πάρα πολύ.
0: Είναι σημείο
1: και θέλω να κάνουμε,
0: ο χώρος
1: θέλω, βέβαια, θέλω να κάνουμε πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Ενδείκνυται ο χώρος. Εικαστικά, καλλιτεχνικά, όπως κάνετε και κάνουν στο Δήμο, και με βρίσκει πάρα πολύ χαρούμενη και ό,τι χρειάζονται και ό,τι θέλουν, εγώ είμαι και στη διάθεσή τους.
0: Με λίγα λόγια δηλώνει η κυρία Μίκα Καπάτου αυτή τη στιγμή ότι ελκέται από τον ανοθρόσκοντα καπνό της εστίας της, αυτής που τη γέννησε, και μπορεί βέβαια οι αποστάσεις να είναι τόσο μεγάλες όσο σε σχέση με άλλους κεφαλήνες που ανά τον κόσμο περιηγούνται και διαβίουν, αλλά αυτό δηλώνει. Είναι στο γονίδιο του κεφαλονίτη και της κεφαλονίτησας. Είναι ακριβώς.
1: Η ψυχή μου είναι πάντα εδώ. Θα σας πω κάτι, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Είμαστε στον αέρα, αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ ζω στην Αθήνα και εργάζομαι. Κάθε μέρα, όταν κάνω τον καφέ μου το πρωί, πριν φύγω για το γραφείο μου, η πρώτη μου κίνηση, ξέρετε ποια είναι? Κάθε μέρα. Και γίνομαι
0: και κουραστική. Έχετε κάποιον πίνακα εκεί της Κεφαλονιάς ή μπαίνετε και διαβάζετε την
1: επικαιρότητα? Μπαίνω στο Ιν Κεφαλονιά. Δεν τα καλάβατε. Μπαίνω στο Ιν Κεφαλονιά, σας δίνω το λόγο
0: μου.
1: Μπαίνω στο Ιν Κεφαλονιά. Για μένα είναι τιμή και είμαι πολύ τυχερή που μπορώ έτσι να φέρνω πιο κοντά στην ψυχή μου, στα μάτια μου, την πατρίδα μου. Είναι Κεφαλονιά, ξέρω όλες τις κάμερες, έχω σκάσει γιατί στο Λουρδά δεν ξέρω σε ποιο ξενοδοχείο, σε ποιο μέρος βρίσκεται αυτή η απίθανη κάμερα,
0: ναι,
1: που βλέπω το Λουρδά ή τον Ένο.
0: Αυτό.
1: Θέλω να σας πω ότι η Κεφαλονιά για μένα είναι η ζωή μου, είναι η ψυχή μου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απίστευτα τα μάτια μου.
0: Και όχι μόνο απίστευτα πράγματα. Γεννούν αισιοδοξία όλα αυτά. Γιατί, γιατί έχετε μέσα σας κάτι ζωντανό το οποίο το οδηγείτε και σας οδηγεί συγχρόνως. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά, αλλά τόσο ευεργετικά. Πόσο καιρό θα βρίσκεστε εκεί στο Θαλασσόμυλο, τον απίστευτο αυτό χώρο?
1: Εμείς είμαστε από τις 8 που κάνουμε τα εγγένεια και θα είμαστε μέχρι και στις 13 τελειώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα χαρούμε να δούμε όλο τον κόσμο, πραγματικά.
0: Βέβαια, και όχι μόνο. Να γνωρίσετε την κυρία Μίκα, η οποία είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, χαρούμενος άνθρωπος, ακούστηκε. Είναι σαν να φτιάξαμε το πορτρέτο της μέσα από τα λόγια της. Λοιπόν, και καθόλου
1: καλά.
0: Ήταν για μένα μια τυχερή μέρα, θα έλεγα, που είχαμε τη δυνατότητα
1: να
0: συνομιλήσουμε. Και αφού σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά για τα όσα κουβαλάτε, για τα όσα μοιράζεστε, μεγάλο πράγμα να μοιράζεται ένας άνθρωπος.
1: Ναι, μ' αρέσει το μοίρασμα. Μ' αρέσει το μοίρασμα.
0: Γιατί συνήθως τα πολύτιμα κάποιοι τα κρατούν σφιχτά, αλλά το θέμα είναι ότι εσείς στην παλάμη σας κρατάτε πολύτιμα πράγματα, την έχετε ανοιχτή όμως.
1: Ναι, μ' αρέσει. Θέλω να το μοιράζομαι. Ό,τι έχω στο μυαλό μου, στην ψυχή μου, θέλω να το δίνω, να το μοιράζομαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μοίρασμα, να ξέρετε. Δίνουμε χαρά, έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, ανοίγουν άλλοι ορίζοντες.
0: Ποιες ώρες σας βρίσκουμε εκεί, κυρία Μίκα?
1: Θα είμαστε εδώ, είμαστε από τις 8 το απόγευμα μέχρι και τις 11.
0: Πολύ όμορφα. Στο νερότερο χώρο, με την άβρα την οποία μπορείτε να την δανειστείτε, να πάρετε ένα κομμάτι της, όπως μπορείτε να δανειστείτε και λίγο από την άβρα της κυρίας Μίκας Καπάτου.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε όλους.
0: Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Μια μεγάλη αγκαλιά και στις δύο... και την Μίκα και την κυρία Αλεξάνδρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
0: Τιμάτε
1: Εύχομαι
0: τον εσύ
1: τα καλύτερα. Βέβαια, μα είναι
0: το
1: δυνατόν.
0: Τιμάτε. Να είστε καλά.
1: Εννοείται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλό 15 Αύγουστο να έχετε.
1: Αμήν, να είστε καλά. Να είμαστε όλοι καλά.
0: Αμήν.
1: Και να έχουμε χαρά.
0: Και σε περισσότερα και ανώτερα ακόμη και για εσάς την ίδια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο της μέρας σας. Για χαρά.
1: Επίσης για σας.
0: Ευχαριστούμε. Όμορφα. Πολλές φορές έχω προσπαθήσει και εγώ, φαντάζομαι και εσείς, να αναλύσετε τι σημαίνει όμορφο. Βέβαια το όμορφο το αναλύει κανείς και το νιώθει ανάλογα με το πώς σκέφτεται, ανάλογα με το πώς ερμηνεύει το καθετή, και δεν το ερμηνεύουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι, ξέρετε, κάτι το οποίο δεν έχει αναλυθεί πλήρως. Τι σημαίνει ωραίο? Αλλά το ωραίο είναι ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα. Εκεί στον Θαλασσόμυλο. Τα κύματα τέχνης να τα επισκεφθείτε. Προλαβαίνετε. Λίγες μέρες ακόμα. Στο Θαλασσόμυλο θα σας περιμένει η κυρία Μίκα Καπάντου, αδελφή της Αλεξάνδρας Καπάντου, της τρεις χαριτωμένης ψυχολόγου. Πόσα και πόσα δεν έχει προσφέρει και η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, ήμασταν τυχεροί σήμερα. Πήραμε και από τις δύο πλευρές και πολύ περισσότερο το πινέλο, λοιπόν. Μας το δάνεισε, μας το ενεχείρισε. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορούμε να αποτυπώσουμε τα όσα αποτυπώνει η ίδια στο καμβά της, έτσι. Είναι κάποια πράγματα που προσπαθείς να τα προσεγγίσεις, αλλά δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, γιατί εκπορεύονται από τα ισόψυχα και από το ταλέντο που κουβαλάει στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Μίκα. Δηλαδή, είναι βότσαλα. Α, το βρήκα, έστω και εκ των υστέρων. Είναι σαν να έχεις μπροστά σου μια τεράστια παλέτα με βότσαλα, χρωματιστά πολύχρωμα, και όμως να καταφέρνεις να βλέπεις ακόμη και όταν ξεχωριστά το οποίο είναι πνιγμένο μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Έκαλα. Όμορφα.

Και καθόλου τυχαία, αγαπητοί μου, όσον αφορά την ιστορία της ζωγραφικής. Αυτή η καλή τέχνη, καλές τέχνες αν και, εκφράζει την εποχή της, αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές δηλαδή καταστάσεις που επικρατούν σε μια ορισμένη ιστορική εποχή. Καθόλου τυχαία λοιπόν, ναι. Βλέπεις, μπορείς κάλλιστα να πάρεις αυτά τα οποία ζεις. Με το δικό σου τρόπο ερμηνείας βέβαια, γιατί ο καθένας ερμηνεύει το κάθε τι και το βλέπει με ένα διαφορετικό τρόπο. Με τον τρόπο αντίληψής του. Έτσι. Και ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο αντίληψης.

Να σε ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Να πάμε εντάχει για κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα σήμερα. Είπαμε, καλοκαίρι είναι και φαίνεται και να είναι καλά και τα χωριά και οι σύλλογοι, αλλά και ο εκάστοτε δήμος ο οποίος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ούτως ώστε να προσφέρει κάτι παραπάνω, τα παραπάνω, χωρίς το κάτι, σε εντόπιους και επισκέπτες. Λοιπόν, Δευτέρα 10 Αυγούστου στα Δαυγάτα, στο χώρο του μουσείου, 9:20, ο Δήμος Εργοστολίου προσκαλεί τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους του Καραγκιόζη να διασκεδάσουμε την παράσταση θεάτρου Σκιών, ο Καραγκιόζης και οι άθλοι του Ηρακλή, από τον Αλέξανδρο Μελισσινό. Αλέξανδρε. Με είσοδο, τον Αλέξανδρο τον γνώρισα όταν ήταν φοιτητής ντόπιος. Λοιπόν, στο Λιξούρι, του τμήματος μουσικών οργάνων, τεχνολογίας μουσικών οργάνων κτλ. Το χάσαμε αυτό το τμήμα. Λοιπόν, ενσωματώθηκε στο τμήμα το ανάλογο της Κέρκυρας. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει από τότε, νέο παιδί. Με τον Καραγκιόζη. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά ο Αλέξανδρος. Μπράβο, Αλέξανδρο. Είναι, βλέπετε, και το θέατρο σκηνών μεγάλη επιστήμη στην ουσία. Δεν είναι απλά αντικουνάω τον Καραγκιόζη, μαριονέτα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, στα Δειλινάτα σήμερα. Τάσο Ντορτζάτο έχει στην ευθύνη της βραδιάς, στις 9 το βράδυ, μουσική βραδιά λοιπόν, με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη, ο Σπύρος Μπουρλής, Μελίσσα Μαρκαντονάτου, Λιδία Καναβού. Και η συνδιοργάνωση είναι το Δήμο Αργοστολίου και της κοινότητας Δειλινάτων. Επίσης, στα Βλαχάτα, σε 9 το βράδυ, ο γάμος του Μπάρμπα Γιώργου με το Βαγγέλη Σταθάτου, από το Θέατρο Σκιών του Βαγγέλη Σταθάτου. Να είμαστε καλά, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν τις προλαβαίνουμε. Να κλείσουμε όμως με ένα τραγούδι. Ο Μιχάλης Βιολέρης, ήρθε ή θα έρθει, κάτι έχω χάσει, να με συγχωρήσετε γι' αυτό. Πάμε όμως με ένα απίστευτο τραγούδι. Με το σταχύλι μας ακόμα το φιλί. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα. Αύριο και γύρω στις 12 και πάλι μαζί για χαρά.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον In Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε ο Χάρης Αλβιζάτος στον τελικό του άλματος εις ύψος ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 του Όρεγκον, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στον κόσμο με καλύτερη επίδοση στα 2 και 17 μέτρα. Ο Χάρης Αλβιζάτος μοιράστηκε την πέμπτη θέση με τον Βρετανό Σάμιουελ Τζέιμς, καθώς οι δύο αθλητές ολοκλήρωσαν τον τελικό με την ίδια επίδοση και τον ίδιο αριθμό προσπαθειών. Με άλμα στα 2 και 17 και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ο νεαρός πρωταθλητής πέτυχε μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τον ελληνικό στιβό. Με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων στη Ρώμη, ενώ παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού με την έναρξη ευρείας και πολυεπίπεδης προβολής στην Αθήνα. Για διάστημα 28 ημερών, 5 αστικά λεωφορεία με πλήρη διαφημιστική επένδυση κυκλοφόρησαν στις πλέον κεντρικές διαδρομές της Ρώμης και αρτηρίες υψηλής επισκεψιμότητας. Το εικαστικό υλικό, το οποίο περιελάμβανε τοπία και εμβληματικά αξιοθέατα από Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, έφερε σε εμφανή θέση τα λογότυπα της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων, του ΕΟΤ και του ΕΠΑ. Τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 9 Αυγούστου το καθιερωμένο μνημόσυνο στη μνήμη των κατοίκων των Αργυνίων, οι οποίοι εκτελέστηκαν το 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής λόγω της αντιστασιακής τους δράσης. Στην τελετή παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνι ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ο αντιδήμαρχος Νίκος Κουρκουμέλης και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Συνελήφθη 8 Αυγούστου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Άμις, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για διατέραξη της κοινής ησυχίας. Για την πυρκαγιά στην Πάστρα, το Πασό Κεφαλονιά ζητά άμεσες αποζημιώσεις και σχέδιο πρόληψης. Την πανελλαδική ενίσχυση της ασπίδας βιοασφάλειας με σκοπό τη δραστική μείωση του κινδύνου εισόδου και διασποράς επιζωοτιών προτείνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιώντας και τις 13 περιφέρειες της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τους διαθέσιμους πόρους με 12,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για μέτρα βιοασφάλειας για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Τέλος, καθυστερήσεις που κατά καιρούς παρατηρούνται στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προωθώντας το επόμενο διάστημα ένα νέο ανοιχτό και ψηφιακό σύστημα για την παραγγελία και την κατασκευή τους με στόχο την ταχύτερη και πιο διαφανή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται, το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος διασυνδεδεμένος σε πραγματικό χρόνο με τις δημόσιες και τραπεζικές υπηρεσίες. Μέσω των διευθύνσεων μεταφορών των περιφερειών θα πραγματοποιείται ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών, η ταυτοποίηση του οχήματος και η τελική έγκριση της ταξινόμησης. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται κατάλληλα στα πλοία στην Πορθμιακή Γραμμή Ιγουμενίτσας Κέρκυρας ζητεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία των Δήμων αποκαλύπτει η μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για το κόστος λειτουργίας των Δήμων το 2025, επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές προειδοποιήσεις της αυτοδιοίκησης για υποχρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού. Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι περισσότεροι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητές τους, ενώ η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού οδηγεί και σε απώλεια ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το αθλητικό σωματείο Εύγερος, πιστό στο καθιερωμένο καλοκαιρινό συναυλιακό ραντεβού του, στηρίζει φέτος τη μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Φέρι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργοτής 12 Αυγούστου και καλεί το μουσικό φιλοκοινό σε μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

φαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεσαι με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

μες συντροφιά που έφτιαχνει παρέα στα κρυφά. Όλη μου η αγάπη ήταν σε μια γειτονιά, κάθε μια γωνιά της

πάντα τις αγάπες τις κοιτούσα από μακριά. Μου έφτανε των φίλων μου η σκιά. Τα είχα βρει με μένα κι έτσι πέρναγα καλά.

0: τώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου Σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: από τον Ιγκεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε ο Χάρης Αλβιζάτος στον τελικό του άλματος εις ύψος ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 του Όρεγκον, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στον κόσμο με καλύτερη επίδοση στα 2 και 17 μέτρα. Ο Χάρης Αλβιζάτος μοιράστηκε την πέμπτη θέση με τον Βρετανό Σάμιουελ Τζέιμς, καθώς οι δύο αθλητές ολοκλήρωσαν τον τελικό με την ίδια επίδοση και τον ίδιο αριθμό προσπαθειών. Με άλμα στα 2 και 17 και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ο νεαρός πρωταθλητής πέτυχε μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τον ελληνικό στιβό. Με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων στη Ρώμη, ενώ παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού με την έναρξη ευρείας και πολυεπίπεδης προβολής στην Αθήνα. Για διάστημα 28 ημερών, 5 αστικά λεωφορεία με πλήρη διαφημιστική επένδυση κυκλοφόρησαν στις πλέον κεντρικές διαδρομές της Ρώμης και αρτηρίες υψηλής επισκεψιμότητας. Το εικαστικό υλικό, το οποίο περιελάμβανε τοπία και εμβληματικά αξιοθέατα από Κέρκυρα, Πάξους, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, έφερε σε εμφανή θέση τα λογότυπα της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων, του ΕΟΤ και του ΕΠΑ. Τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 9 Αυγούστου το καθιερωμένο μνημόσυνο στη μνήμη των κατοίκων των Αργυνίων, οι οποίοι εκτελέστηκαν το 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής λόγω της αντιστασιακής τους δράσης. Στην τελετή παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνι ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ο αντιδήμαρχος Νίκος Κουρκουμέλης και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Συνελήφθη 8 Αυγούστου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Άμις, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για διατάραξη της κοινής ησυχίας. Για την πυρκαγιά στην Πάστρα, το Πασό Κεφαλονιά ζητά άμεσες αποζημιώσεις και σχέδιο πρόληψης. Την πανελλαδική ενίσχυση της ασπίδας βιοασφάλειας με σκοπό τη δραστική μείωση του κινδύνου εισόδου και διασποράς επιζωοτιών προτείνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιώντας και τις 13 περιφέρειες της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τους διαθέσιμους πόρους με 12,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για μέτρα βιοασφάλειας για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Τέλος, καθυστερήσεις που κατά καιρούς παρατηρούνται στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προωθώντας το επόμενο διάστημα ένα νέο ανοιχτό και ψηφιακό σύστημα για την παραγγελία και την κατασκευή τους με στόχο την ταχύτερη και πιο διαφανή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται, το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος διασυνδεδεμένος σε πραγματικό χρόνο με τις δημόσιες και τραπεζικές υπηρεσίες. Μέσω των διευθύνσεων μεταφορών των περιφερειών θα πραγματοποιεί το απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών, η ταυτοποίηση του οχήματος και η τελική έγκριση της ταξινόμησης. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται κατάλληλα στα πλοία στην Πορθμιακή Γραμμή Ιγουμενίτσας Κέρκυρας ζητεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλωμένη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία των Δήμων αποκαλύπτει η μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για το κόστος λειτουργίας των Δήμων το 2025, επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές προειδοποιήσεις της αυτοδιοίκησης για υποχρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού. Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι περισσότεροι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητές τους, ενώ η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού οδηγεί και σε απώλεια ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το αθλητικό σωματείο Εύγερος, πιστό στο καθιερωμένο καλοκαιρινό συναυλιακό ραντεβού του, στηρίζει φέτος τη μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Φέρι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργοτής 12 Αυγούστου και καλεί το μουσικό φιλοκοινό σε μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

εκεί στου μακελιού την άψη. Φαγώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω μες στη χάψη.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: FM Κεφαλονιά 89,2.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
3: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
2: Και την έχεις.
3: Άμικρο Πληροφορική.
2: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
3: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
2: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
3: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
2: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
3: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
2: Άμικρο Πληροφορική.
3: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. Κτέλ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο Κτέλ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου Σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
0: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Μέτρων. Από τον νη Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε ο Χάρης Αλβιζάτος στον τελικό του άλματος εις ύψος ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 του Όρεγκον, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στον κόσμο με καλύτερη επίδοση στα 2 και 17 μέτρα. Ο Χάρης Αλβιζάτος μοιράστηκε την πέμπτη θέση με τον Βρετανό Σάμιουελ Τζέιμς, καθώς οι δύο αθλητές ολοκλήρωσαν τον τελικό με την ίδια επίδοση και τον ίδιο αριθμό προσπαθειών. Με άλμα στα 2 και 17 και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ο νεαρός πρωταθλητής πέτυχε μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τον ελληνικό στιβό. Με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων στη Ρώμη, ενώ παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού με την έναρξη ευρείας και πολυεπίπεδης προβολής στην Αθήνα. Για διάστημα 28 ημερών, 5 αστικά λεωφορεία με πλήρη διαφημιστική επένδυση κυκλοφόρησαν στις πλέον κεντρικές διαδρομές της Ρώμης και αρτηρίες υψηλής επισκεψιμότητας. Το εικαστικό υλικό, το οποίο περιελάμβανε τοπία και εμβληματικά αξιοθέατα από Κέρκυρα, Πάξους, Λευκάδα, Μεγανήση, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, έφερε σε εμφανή θέση τα λογότυπα της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων, του ΕΟΤ και του ΕΠΑ. Τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 9 Αυγούστου το καθιερωμένο μνημόσυνο στη μνήμη των κατοίκων των Αργυνίων, οι οποίοι εκτελέστηκαν το 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής λόγω της αντιστασιακής τους δράσης. Στην τελετή παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνι ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ο αντιδήμαρχος Νίκος Κουρκουμέλης και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Συνελήφθη 8 Αυγούστου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σάμις, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για διατάραξη της κοινής ησυχίας. Για την πυρκαγιά στην Πάστρα, το Πασό Κεφαλονιά ζητά άμεσες αποζημιώσεις και σχέδιο πρόληψης. Την πανελλαδική ενίσχυση της ασπίδας βιοασφάλειας με σκοπό τη δραστική μείωση του κινδύνου εισόδου και διασποράς επιζωοτιών προτείνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιώντας και τις 13 περιφέρειες της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τους διαθέσιμους πόρους με 12,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για μέτρα βιοασφάλειας για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Τέλος, καθυστερήσεις που κατά καιρούς παρατηρούνται στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προωθώντας το επόμενο διάστημα ένα νέο ανοιχτό και ψηφιακό σύστημα για την παραγγελία και την κατασκευή τους με στόχο την ταχύτερη και πιο διαφανή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται, το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος διασυνδεδεμένος σε πραγματικό χρόνο με τις δημόσιες και τραπεζικές υπηρεσίες. Μέσω των διευθύνσεων μεταφορών των περιφερειών θα πραγματοποιεί το απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών, η ταυτοποίηση του οχήματος και η τελική έγκριση της ταξινόμησης. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται κατάλληλα στα πλοία στην Πορθμιακή Γραμμή Ιγουμενίτσας Κέρκυρας ζητεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία των Δήμων αποκαλύπτει η μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για το κόστος λειτουργίας των Δήμων το 2025, επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές προειδοποιήσεις της αυτοδιοίκησης για υποχρηματοδότηση και έλλειψης προσωπικού. Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι περισσότεροι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητές τους, ενώ η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού οδηγεί και σε απώλεια ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το αθλητικό σωματείο Εύγερος, πιστό στο καθιερωμένο καλοκαιρινό συναυλιακό ραντεβού του, στηρίζει φέτος τη μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Φέρι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργοτής 12 Αυγούστου και καλεί το μουσικό φιλοκοινό σε μια αξέχαστη μουσική βραδιά.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

μακριά σου σε ξένη νύχτα. Μια καλή νύχτα στη ζωή μου να ζω μακριά κι όμως κοντά σου, να με κοντά σου.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

Άσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα

ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου.